0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6. Ραδιοπέλα.
1: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Είμαι η μάντρα στον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίσει από τον αέρα. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους σημάντες γεγονός που είχε θεωρηθεί σοβαρό. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταμόρνηση και ζημιά σε εξαρτήματα του πίσω έλικα. Πάντως, το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό εξοπλοείας στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου.

0: 130 άλλων. Σφοδρές καταιγίδες, θηλώδεις άνεμοι και ισχυροί κεραυνοί έπληξαν ευνηδιαστικά τη Βόρεια Ιταλία. Η Λιγουρία δέχθηκε 40.000 κεραυνούς σε 24 ώρες και 200 χιλιοστά βροχής που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Καταστροφές προκλήθηκαν και στην Τοσκάνη σε δεκάδες παραθαλάσσια θέρετρα στην Βερσίλια. Στην Φλωρεντία, μια 75χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε από πτώση στέγης λόγω των ισχυρών ανέμων. Ο κυβερνήτης της Λομβαρδίας ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην βόρεια περιοχή του Τωρίνου καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος που πλήττει την πρωτεύουσα του Πιεμόντε από το 1949. 13 άνθρωποι αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφος με μετανάστες στα ανοιχτά των ακτών της Τινησίας ενώ έπλεε προς την Ιταλία. Μόλις 2 διασώθηκαν, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Το TikTok θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσαν από κοινού το TikTok το 2024 κατηγορώντας το ότι έχει θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμύριων παιδιών συλλέγοντας τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς την άδεια των γονέων. Σύμφωνα με την αγωγή, ακόμη και λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν σε λειτουργία για παιδιά που προορίζονταν για χρήστες κάτω των 13 ετών, συνέλεξαν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα προσωπικά στοιχεία. Τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε το TikTok ότι δεν προστατεύει τα παιδιά μέσω ρυθμίσεων λογαριασμού που μπορούν να αντεκθέσουν σε κινδύνους, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός και η επιθετική συμπεριφορά, θέτοντας την εταιρεία σε κίνδυνο μεγάλου προστίμου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος στο Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς θα φυσάει η θαλάσσια άβρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους. Γενικότερα στη χώρα το Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοτικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ, ίσως τη Δευτέρα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Βράκου.

μια λίγο πιο προωθημένη σκέψη, Μπέλου θα μπορούσε να είναι η δική μας Νίνα Σιμών, όχι ως προς το μουσικό ύφος, αλλά ως προς την εκφραστικότητα και οπωσδήποτε ως προς την συναισθηματική ένταση. Η Σωτηρία Μπέλου γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 22 Αυγούστου ήταν, του 1921, στο χωριό Χάλια της Χαλκίδας.

0: υπάρχει φωνή άλλη, όμοιά της. Έζησε μια ζωή δύσκολη, μια ζωή αντισυμβατική οπωσδήποτε για την εποχή της. Η συνάντησή της με τον Τσιτσάνη την ανέβασε στο πάλκο τότε. Και έπειτα η συνέχεια είναι γνωστή, Συννεφιασμένη Κυριακή, τα Καβουράκια, ο Παπαϊωάννου, ο Μούτσης και όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια που ακόμα εμπνέουν και διασκευάζονται. Όπως αυτό με το οποίο σας υποδεχόμαστε αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 22 Αυγούστου, το Μινόρε της Αυγής. Μια αυγή που πλησιάζει όπου να είναι. Καλή σας ημέρα λοιπόν, καλημέρες πολλές σε όλους όσοι είστε νωρίς-νωρίς, από νωρίς-νωρίς στην ακρόαση, πρωινά πουλιά. Επώδυνο μερικές φορές το πρωινό ξύπνημα, αλλά και αναζωογονητικό όπως και να το δει κανείς. Θέλω να πω να το καλοκαίρι σχεδόν πέρασε. Γεμίσαμε ηλιοβασιλέματα, είδαμε, χορτάσαμε ηλιοβασιλέματα, να τα βλέπουμε σε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά από ανατολές ηλίου λίγα πράγματα. Κι όμως η Ανατολή έχει και αυτή τη χάρη της, αρκεί να είσαι διατεθειμένος να χάσεις λίγο από τον ύπνο σου. Καλή σας ημέρα λοιπόν, στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά στα τηλεφωνήματά σας. 2-10-48-00-170-174 μας καλείτε για να μας μεταφέρετε αυτό που θέλετε. Εναλλακτικά μας το γράφετε και όλα στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Η ανατολή που λέτε του ηλίου θα γίνει σήμερα στις 6:45. Ο ήλιος θα δύσει λίγα λεπτά μετά τις 8 και 9. Η συνολική διάρκεια της ημέρας θα είναι 13 ώρες και 23 λεπτά. Μέρα ζεστή αυτή που ξημερώνει, κυρίες και κύριοι. Τα έχετε ακούσει, τα λέμε εδώ και κάποιες ημέρες. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, από αύριο ανεβαίνουν και τα μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην δούμε εικόνες πολύ πρόσφατες, νοπές. Τα δάση να καίγονται, σπίτια και περιουσίες να καταστρέφονται. Αργότερα θα είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με την αναλυτική του πρόγνωση. Για την ώρα να ακούσουμε την πρόγνωση που έδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Θα γίνουν και για άλλα πράγματα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και τις επόμενες μέρες. Σήμερα έφτασε το θερμόμετρο οπωσδήποτε στους 38, νομίζω είδα κάπου και 39 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει λίγο ακόμα, έτσι σε περιοχές, για παράδειγμα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, πιθανόν να δούμε και 40 βαθμούς. Να πούμε και στην Αθήνα ότι το θερμόμετρο στους 36-37 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε ασθενείς ανέμους, θαλάσσια άβρα στην Αττική και δεν θα είναι τόσο ζεστά ίσως όπως σήμερα.
2: Οι χαμηλές πόσο θα είναι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο?
1: Προφανώς, σιγά σιγά μένα με την ημέρα στα αστικά κέντρα, στο πολύ τσιμέντο, θα ανεβαίνει και ελάχιστη θερμοκρασία και αυτό θα επιτείνει το αίσθημα της ζέστης, γιατί αυτή η ζέστη, το χαρακτηριστικό της είναι ότι θα μείνει αρκετές ημέρες, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Να πούμε για τη Στερεά και την Πελοπόννησο αύριο 37 με 39 βαθμούς θερμοκρασία και προχωράμε στην Κυριακή που είναι πιο ζεστή ημέρα. Την Κυριακή το θερμόμετρο στην Αθήνα και 38 βαθμούς. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία παραμένουμε στους 39 με 40 βαθμούς. Ζέστη βέβαια και στη Στερεά Πελοπόννησο μέχρι 39 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια μικρή αλλαγή στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Θα μπει βοριάς, θα φτάσει στα 6 και τα 7 μποφόρ. Κάποιες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι θα ρίξει το θερμόμετρο στην κεντρική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Στην Αθήνα έχω βάλει 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία 37 με 38. Στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο ακόμα 37 με 39 βαθμούς. Και αυτές τις θερμοκρασίες θα τις δούμε μέχρι Τετάρτη. Άρα υπομονή ακόμα. Παρόλο που θα ανέβει και η ελάχιστη θερμοκρασία που θα επιτείνει το αίσθημα της ζέστης, αλλά είναι το τελευταίο θερμό κύμα γιατί τελειώνει και ο Αύγουστος.
0: Και ελπίζουμε δεν θα έχουμε φθινοπορεινές εκπλήξεις. Λοιπόν, ξαναλέω ότι ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα είναι μαζί μας γύρω στις 7 και σε μια ώρα από τώρα για να μας δώσει την πρόγνωση του. Στο μεταξύ, έχει ενδιαφέρον να ψάξετε και να βρείτε αυτό το εντυπωσιακό, οπωσδήποτε εντυπωσιακό timelapse της NASA για τους καύσονες που πλήττουν την Ευρώπη. Τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες κοντά ή και πάνω από τους 40 βαθμούς αποτυπώθηκαν σε ένα time lapse που δημοσίευσε η NASA. Σκεφτείτε ότι μέχρι τα μέσα Αυγούστου η Ευρώπη διένει ήδη το πέμπτο κύμα καύσωνα για φέτος. Μέχρι τα μέσα Αυγούστου το πέμπτο κύμα καύσωνα. Και τα πρώτα σημάδια ότι αυτό θα ήταν ένα μάλλον ασυνήθιστο καλοκαίρι εμφανίστηκαν ήδη από τον περασμένο Μάιο. Είναι πολλές οι χώρες που σημείωσαν θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή, ενώ όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια αυτό δεν ήταν ένα ένα μεμονωμένο γεγονός, απλώς η αρχή αυτού που ακολουθούσε. Υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη διάρκεια. Και αυτό είναι που κουράζει στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο που έχουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε, δεδομένου ότι οι υψηλές θερμοκρασίες ξεκίνησαν χθες και το αεράκι και η πτώση, η συνεπακόλουθη πτώση της θερμοκρασίας θα έρθει στη ζωή μας ξανά από την ερχόμενη Τετάρτη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα εστιάσουμε στις σημαντικότερες ειδήσεις εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε σημαντικά πράγματα να συμβαίνουν και εντός και εκτός. Αυτή η προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου δεν ήταν υποτονική. Αλλά να σταθούμε για αρχή, έτσι, σε αυτή την πρώτη καλημέρα που σας λέμε εδώ στον Sky και τους 100,3, σε κάτι έτσι ευχάριστο και αισιόδοξο. Σε αυτή τη μοναδική ίσως κατηγορία ειδήσεων, το έχετε παρατηρήσει, που χαρίζει χαμόγελα, έτσι, που παράγει ειδήσεις ευχάριστες, που μας κάνουν να νιώθουμε ωραία, να χαμογελάμε. Είναι τα αθλητικά. Και είναι αυτή η μοναδική περίπτωση, η μοναδική προσωπικότητα που ακούει στο όνομα Μίλτος Τεντόγλου, ο καλύτερος άλτης του κόσμου στο μήκος. Δεν τον πτωεί τίποτα το Μίλτο Τεντόγλου. Το απέδειξε στο περίφημο Diamond League της Λοζάνης, κάνοντας 3 στις φετινές του νίκες στη σειρά, συνολικά 12 στον θεσμό. Και μάλιστα την κατάφερε να πετύχει αυτό το ρεκόρ υπό αντίξωες συνθήκες, δεν ήταν και οι καλύτερες, οι καιρικές τουλάχιστον συνθήκες που επικρατούσαν. Η θερμοκρασία ήταν κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου και είχε πολλά μποφόρ. Αυτό προφανώς δυσκόλεψε τη δουλειά του, εκείνος όμως απέδειξε ότι είναι αθλητής παντός καιρού. Και βεβαίως ο έτερος Καπαδόκης, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος για άλλη μια φορά ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε το χάλκινο και έφτασε τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μια τεράστια συλλογή. 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης στους κρίκους, κορυφαίος και εκείνος στο πεδίο του. Κατάφερε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ να πάρει το χάλκινο, αφού συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς. Άκουγα χθες το απόγευμα την Σπυριδούλα Σπανέα να συνομιλεί με τον κριτή του Λευτέρη Πετρούνια. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μας χαρίζουν χαμόγελα και επιτυχίες και λόγους να αισθανόμαστε υπερήφανοι, έχουν πρώτοι από όλους αφήσει πίσω και θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολο, τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.

0: Να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου στους πρώτους ακροατές που μπήκαν στον κόπο να στείλουν τα μηνύματά τους. Ο Δημήτρης από την Γαλιθέα. Η Μπέλου ήταν, μας λέει, σε ένα μεγάλο κατάστημα στο Παρίσιο που άκουσε από τα μεγάφωνα το τραγούδι. Έκατσε στα σκαλοπάτια και άρχισε να κλαίει. Ήταν η σωτηρία της ευαισθησίας, της αντίστασης. Η σωτηρία που έδιρε την άλλη Βασίλισσα τότε, την Ίνου, και πλάκωνε τους θαραξίες στο κέντρο. Τους θαραξίες στο κέντρο της. Εντάξει, ιδιαίτερη περίπτωση, καλλιτέχνη η Σωτηρία Μπέλου και μοναδική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλη ομοιά της, και φωνητικά έτσι, και σε επίπεδο προσωπικότητας. Καλημέρα να στείλουμε στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη, στους ομογενείς μας που μας ακούν από εκεί, στον Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου, και στον Αντρέα που λέει ότι Πειραιώς από Ιερά Οδό μέχρι και Ομόνια μέσα στο σκοτάδι. Ο Δήμος κάνει οικονομία, μας λέει ο Ανδρέας, στους δρόμους. Πάρα πολλά τρίκυκλα χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα, και φυσικά καμία περιπολία πουθενά. Τώρα μην περιμένετε περιπολίες. Τώρα υπάρχουν για όλα οι κάμερες. Λοιπόν, βασικό θέμα, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι αυτή η κλιμακούμενη, ως φαίνεται, ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Νετανιάχου τα βάζει ευθέως με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την κίνηση του Τούρκου Προέδρου, της Άγκυρας μάλλον, με πρωτοβουλία του Τούρκου Προέδρου, να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Νετανιάχου αντέδρασε, απάντησε με ένα σκληρό μήνυμα, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, που παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς και κατέχει το μισό της Κύπρου. Χοντραίνει το παιχνίδι σε ένα γεωπολιτικά ευαίσθητο σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι πλησιάζοντας προς τα δικά μας, αυτό που μας αφορά, αυτό το νέο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που φαίνεται πως ξεκινά. Τα πρώτα δείγματα γραφής δεν είναι ιδιαίτερως ενθαρρυντικά για αυτό που αναμένεται να ακολουθήσει το φθινόπωρο που έρχεται. Στις 7.30 θα κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, μια σχετική συζήτηση. Θα είναι εδώ μαζί μας η κυρία Ινώα Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Για την ώρα, να ακούσουμε τα όσα ανέφερε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου, ο Γιώργος Φελίδης, για αυτή την κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Στη δήλωσή του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν ως αντισημίτη δικτάτορα, ο οποίος έχει διαπράξει σφαγές εναντίον Κούρδων, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθεται σε αυτόν, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την πεντριοπαθή του επιθετικότητα εναντίον του Ισραήλ και στη Συρία, κάτι που το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Η αξιολείπητη προσπάθεια, όπως τονίζει ο κ. Νετανιάχου, του Ερντογάν να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα να πούμε ότι αφορμή ήταν λίγες ώρες νωρίτερα το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με εντάλματα σύλληψης του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και ενός Ισραηλινού πολίτη, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό τη διεθνή σύλληψή τους. Με αφορμή την Ισραηλινή επιχείρηση αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα και τα όσα ακολούθησαν τις συλλήψεις των ακτιβιστών επιβατών του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αφέκ Μόσκοβιτς διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λαιλασία και εκτροπή μέσων μεταφοράς, όπως αναφέρει ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η σχέση βαίνει στα άκρα μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις των δύο χωρών τα τελευταία 24 ώρα. Η τουρκική προεδρία δεν άφησε τίποτα αναπάντητο. Απάντησε στις δηλώσεις του Νετανιάχου. Στην πραγματικότητα μίλησε για μικροπολιτική, για μικροπολιτικές τακτικές, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως σε πολιτικά ωφέλη. Κεντρικός στόχος αυτών των τακτικών, κατά την Άγκυρα, είναι η εξασφάλιση ενός εκλογικού πλεονεκτήματος για την κυβέρνηση του Ισραήλ. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε εσωτερικές πιέσεις. Θέλει λοιπόν να μετατοπίσει την πολιτική ατζέντα προς όφελός του, κατά την ερμηνεία της Τουρκίας. Το παρακολουθούμε, γιατί είναι πολλά τα μέτωπα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Άλλο ένα, νομίζω, δεν βοηθά. Από εκεί και πέρα, το μεσανατολικό δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Αντιφέτως, φαίνεται ότι το Ιράν βάζει στο στόχαστρο και την Ευρώπη, ευρωπαϊκό έδαφος. Ο Τραμπ έχει επιλέξει τώρα τη μέθοδο του οικονομικού στραγγαλισμού και οι Ευρωπαίοι καλούνται να αντιδράσουν. Υπήρξε μια τηλεδιάσκεψη με στόχο το συντονισμό των ενεργειών, το συντονισμό μιας ενδεχόμενης συμβολής στην διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Πια όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ, πια όλοι ξέρουμε ότι από εκεί περνά το 20% του πετρελαίου, της παγκόσμιας ποσότητας πετρελαίου. Γίνονται συζητήσεις, πολλές γίνονται παρασκηνιακά, δεν τις μαθαίνουμε ποτέ. Το ζήτημα είναι να παράγουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο για την ώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται. Λοιπόν, να στείλω τις καλημέρες μου στα πρωινά πουλιά, σε εσάς που ξυπνάτε νωρίς και η συνήθεια λέει πως πρώτα φτιάχνετε ένα καφεδάκι, κάτι να πιείτε και μετά ανοίγετε το ραδιοφωνάκι σας στους 100,3 εδώ στον Sky. Βούλα από Παγκράτη, ο Χαράλαμπος από Πάτρα, ο Γιώργος από Πήλιο. Θερμές καλημέρες από όλους εμάς εδώ. Καλημέρα και στο Θανάση που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη και το σημειώνει. Δεν σε έχουμε συνηθίσει τέτοιες βάρβαρες ώρες. Αμ' εγώ, με έχω συνηθίσει εγώ.

Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις, έτσι όπως τις επιμελήθηκαν οι συναδέλφοι για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky χθες. Και βεβαίως θα διαβάσουμε και τις σαββατιάτικες εφημερίδες, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Να σας δώσω, ας πούμε, έτσι, μια πρώτη γεύση. Στο βασικό θέμα, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, οι τουρίστες που μειούνται στην γλυπτική. Τουρίστες από διάφορες γωνίες του κόσμου έρχονται στην Αθήνα για να μάθουν γλυπτική, παρακαλώ. Το μάθαμε από το TikTok, που αλλού, από εκεί τα μαθαίνεις πια τα περισσότερα. Σε ένα νέο προορισμό αναζητούμε να ζήσουμε καινούργιες εμπειρίες, λένε στην Καθημερινή. Και στο τέλος, ως ένα έτσι, πώς να το πω, σουβενίρ συναισθηματικής αξίας, φεύγοντας από την Αθήνα, παίρνουν μαζί τους και αυτό το κομμάτι από το πεντελικό μάρμαρο που το ζμήλευσαν όμως οι ίδιοι. Πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων, 6:30. Επιστρέφουμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Στον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σκληρό μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους, έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία του, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων. Υποστήριξε ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Χθες σε άλλες δηλώσεις του είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση ή και ζημιά. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37 βαθμούς και τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 22 Αυγούστου. Ακόμα δεν έχει καλά ξημερώσει. Είμαστε εδώ όμως και θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 9, συζητώντας θέματα της επικαιρότητας, αναμένοντας και τα δικά σας μηνύματα που πολλές φορές έτσι τροφοδοτούν τη συζήτηση και μας ανοίγουν και την όρεξη έτσι, να συζητήσουμε και άλλα πράγματα εκτός ατζέντας, εκτός προγράμματος. Ο Μιχάλης μας στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, Μιχάλη. Δεν τα βλέπω, λέει, καλά τα πράγματα στο λιμάνι της Ραφίνας. Τώρα βλέπω ότι έχουν μαζευτεί πολλά πλοία, εμποδίζουν άλλα πλοία να δέσουν ή να αναχωρήσουν. Αυτή η γνωστή κατάσταση, ιδίως η Ραφίνα, αυτό το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Ιχολίπτη μου, τον Παναγιώτη Παπακαλούση, που πήγε πρόσφατα στο λιμάνι της Ραφίνας για να αναχωρήσει Γιατίνο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρω και πώς λύνεται η κατάσταση αυτή, γιατί είναι, πώς να το πω, είναι λίγο κομπλικέ το ζήτημα. Λοιπόν, ενημερώστε μας, στείλτε μας έτσι τα μηνύματά σας από όπου και αν βρίσκεστε, έτσι να τα μεταφέρουμε, να κάνουμε παρέα αυτό το πρωινό του Σαββάτου, προσπαθώντας με έναν τρόπο να κτηνογραφήσουμε και την επικαιρότητα. Από την Δευτέρα που μας έρχεται, αρκετός κόσμος θα επιστρέψει, ακόμη περισσότερος. Κάποιοι βέβαια, οι τυχεροί, θα φύγουν κιόλας, για κάποιους οι διακοπές τώρα ξεκινούν. Επιστρέφει και η κυβέρνηση. Επιστρέφει στο θρανείο της για να προετοιμαστεί για το πρώτο κρίσιμο διαγώνισμα της νέας σεζόν, που δεν είναι άλλο από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η επανεκκίνηση για κάθε κυβέρνηση γίνεται παραδοσιακά από το βήμα της ΒΕΣ. Στις 24 του μήνα, ημέρα Δευτέρα δηλαδή, έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πανηγυρικό, έτσι, για καλή επάνωδο, για καλή σεζόν, η οποία θα είναι απολύτως προεκλογική. Υπάρχουν πολλές τελευταίες κρεμότητες που πρέπει να κλείσουν. Το Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε, είναι μία εξ αυτών. Και από εκεί και πέρα τα μέτρα που θα ακούσουμε όλοι και αναμένουμε όλοι, που θα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Και ξέρετε τι συνήθως συμβαίνει πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Ό,τι συμβαίνει και μετά. Ξεκινούν και πάλι μετά από μια περίοδο απουσίας για τα μπάνια του λαού, τα περίφημα Πασόκ, κατά το εκείνη την περίφημη ρίση του Ανδρέα Παπανδρέου, ξεκινούν οι δημοσκοπήσεις. Την εβδομάδα που μας έρχεται λοιπόν, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, αναμένεται και η επανέναρξη αυτών των κυλιόμενων, όπως λέγονται, μετρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαθέσεις μας εκεί στην παραλία που ήμασταν, στις διακοπές μας, πώς ζυγίσαμε το πράγμα, ποια είναι η διάθεση της κοινής γνώμης απέναντι στους κυβερνώντες, απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό θα είναι ένα πρώτο στίγμα και είπαμε αμέσως μετά η ΔΕΘ και μετά ξαναμετρήσεις, και νομίζω ότι έτσι θα πάει αυτή η αμιγώς προεκλογική χρονιά, με πολλές δημοσκοπήσεις. Πάμε τώρα να ακούσουμε σε συνέχεια τι είναι αυτό που ετοιμάζει η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουν μπει στην τελική ευθεία. Το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Με συγχωρείτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, έκανε δηλώσεις χθες. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αναμένεται να επωφεληθούν από όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός? Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι όμως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκείνοι δηλαδή που γκρίνιαξαν περισσότερο το προηγούμενο διάστημα. Πολιτική αντιπαράθεση. Η πολιτική αντιπαράθεση βεβαίως γύρω από την οικονομία καλά κρατεί. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από την αποπληρωμή του χρέους που συντηρούν αυτή την αντιπαράθεση, και εμείς θα τα συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Και βεβαίως για αντιπαράθεση έχουμε και για τον 13ο και 14ο μισθό. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
1: Με το ρώσιμο της ΔΕΘ να πλησιάζει στην κυβέρνηση, βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
2: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι, και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, ήταν να είναι μόνιμο χαρακτήρα.
1: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού φέρνει στα άκρα την πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση διαστόματος Παύλου Μαρινάκη να τονίζει πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και την αντιπολίτευση να επιμένει στην επαναφορά του.
3: Είδατε τι γαργάρα έγινε με τη 13η σύνταξη όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον υπολογισμό μας υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία ήδη.
4: Το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Οι ανάγκες του λαού είναι κόστος. Οι ανάγκες της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων εργατικών στρωμάτων είναι κόστος.
1: Αφού η κυβέρνηση λίστεψε με φόρους τους Έλληνες, τώρα ισχυρίζεται ότι μπορεί να επιστρέψει με τα δίθεν μέτρα στήριξης μόλις ενός δις.
2: Στο 13η σύνταξη και 14η και 13ος μισθός και 14ος είναι συνολικά 8 δισεκατομμύρια. Άρα 5 δις είναι οι δύο συντάξεις, 3 δις είναι οι δύο μισθοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο.
1: Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια.
5: Αποσπασματικά μέτρα, τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
6: Αν πραγματικά νοιάζεστε για τις επόμενες γενιές, σας κάνουμε κάτι για αυτές σήμερα. Να έχουν προσιτό σπίτι, να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους στον τόπο τους.
7: Έχουμε δει μια σειρά από μέτρα, το πόσο κάνει, το καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα pass για διάφορες αγορές, όπως και τώρα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους πολιτές σε σχέση με κάποια αγαθά, τα οποία δεν έχουν αποδώσει.
1: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά το καλοκαίρι.
0: Και από την Χρυσαμπάτου στον Γιάννη Καντέλη, διότι όπως σας έλεγα και νωρίτερα, το πολιτικό θερμόμετρο εν όψη δεν θα ανεβαίνει. Το Μέγαρο Μαξίμου εξαπολύει η πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία. Στο στόχαστρο βεβαίως βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος με κάθε ευκαιρία και κυρίως πατώντας τις εξελίξεις που έχουμε στα ελληνοτουρκικά, βρίσκει αφορμή για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.
8: Έχοντας εισέλθει σε μια μακροχρόνια προεκλογική διαδρομή, κυβέρνηση και κόμματα έχουν λάβει θέσεις μάχης και όλοι βάλουν εναντίον όλων. Το Μέγαρο Μαξίμου στρέφει τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα έγιναν επί διακυβέρνησής του στην οικονομία.
2: Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε εάν όλες αυτές τις κρίσεις, τους πολέμους, τις οικονομικές συνέπειες, τον πρωτοφανή πληθωρισμό, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βλέπει την ακρίβεια, όλα αυτά τα οποία ακουμπάνε άμεσα στην οικονομία, τα αντιμετωπίζουμε με τη διαλυμένη οικονομία που μας άφησε ο κ. Τσίπρας.
8: Ο πρώην Πρωθυπουργός συνεχίζει την επικοινωνιακή του εκστρατεία με ορίζοντα την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου.
9: Υπήρχαν πράγματα που δεν καταφέραμε να κάνουμε, πράγματα που κάναμε λάθος. Γι' αυτό που σήμερα με βασανίζει είναι η ανάγκη να επιχειρήσουμε σε στέρεες βάσεις αυτή τη μια προσπάθεια να έχει διάρκεια.
8: Στο κάδρο του Μαξίμου βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζει το νέο του κόμμα με βασικό αφήγημα την κριτική του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
2: Το να είσαι όταν έχεις την εξουσία στο κλίμα του διαλόγου, όχι της υποχώρησης, άλλο διάλογος, άλλο υποχώρησης. Και όταν φεύγεις από την εξουσία, να αποφασίζεις να είσαι πιο επιθετικός με τη γείτονα χώρα, γιατί είναι το ασφαλούς αυτή η επιθετικότητα, δεν ισχυροποιεί καθόλου τη χώρα την οποία έχει υπηρετήσει, είτε ως πρωθυπουργός είτε από οποιοδήποτε έξαμε.
8: Το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ τα κόμματα θα παρουσιάσουν το οικονομικό τους πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη ιατρική επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΟΜ, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, όπως συνήθως γίνεται, με την οποία θα ληφθούν ζωτικά όργανα, οι νεφροί, το ύπαρ, η κερατοειδής και οι πνεύμονες του 39χρονου, ο οποίος κρίθηκε κλινικά νεκρός μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στην παραλιακή. Η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανά του. Το χειρουργείο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το τροχαίο έγινε στη λεωφόρο Καραμανλή, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τον Πειραιά προς τη Βάρη, όταν ένας οδηγός ταξί επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να με τη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ο 39χρονος. Νέοι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους με αυτόν τον άδοξο τρόπο, Θα μου πείτε, υπάρχει και ένδοξος τρόπος να χάσει κανείς τη ζωή του. Δεν νομίζω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα τροχαία δυστυχήματα. Είναι οι ειδήσεις που μας μαυρίζουν τη ψυχή. Άλλη μια τέτοια τραγωδία συνέβη χθες στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Εκεί, λίγο από τα φανάρια της Κατοχαΐας. Όσοι γνωρίζετε την περιοχή, ξέρετε ακριβώς και το σημείο. Ένας ακόμη νέος άνθρωπος, μια γυναίκα, μια μαμά, έχασε τη ζωή της. Πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου να ακούσουμε το χθεσινό βραδινό της ρεπορτάζ.
10: Στο σημείο λοιπόν που βρισκόμαστε, σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο που μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της. Τα δύο οχήματα είχαν κίνηση, το ένα προς Πύργο και το άλλο προς Πάτρα, στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Το ένα όχημα, μετά τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση, παρέμεινε στο οδόστρωμα και το δεύτερο κατέληξε στο σημείο που βλέπετε τώρα και πήρε φωτιά. Έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο άμεσα ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά και εντόπισαν μία γυναίκα που είχε απανθρακωθεί μέσα στο όχημα, και ο οδηγός του άλλου οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και πλέον τα αίτια της τραγωδίας αναζητάει η τροχέα Πατρών, γιατί αξίζει να αναφέρουμε πως πρόκειται για ένα σημείο απόλυτης ευθείας, θα λέγαμε, με τα δύο οχήματα να πρέπει τώρα να διερευνηθεί για το πώς κατέληξαν σε αυτή την σφοδρότητα τη μετοπική σύγκρουση.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε σε αυτή την είδηση που μας στεναχώρησε χθες. Αφορά τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο, τον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος ίσως έχετε ακούσει ότι νοσηλεύεται στην ΜΕΘ με εγκεφαλίτιδα. Προσήλθε στα επίγοντα του Ευαγγελισμού με έντονα συμπτώματα εγκεφαλίτιδας. Προφανώς του δημιουργήθηκε, από όσο ξέρουμε, λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος πελάβνει αυτή τη στιγμή. Είναι δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου το φετινό καλοκαίρι. Είναι μια εικόνα που ανησυχεί τους ειδικούς, ωστόσο χρειάζεται ψυχραιμία. Η Μαρία Δουρουδή θα μας πει γιατί έχουν αυξηθεί σημαντικά, τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα κρούσματα φέτος.
11: Η φετινή εικόνα, Χριστίνα, είναι αισθητά επιβαρημένη. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, μέχρι τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, όλοι σε άτομα άνω των 65 ετών, όταν το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι. Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, η μόλυνση περνά απαρατήρητη. Περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, ενώ 2 στους 10 εμφανίζουν ήπια νόσο που θυμίζει γρίπη. Σε λιγότερος από 1 στους 100 ασθενείς, Χριστίνα, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά και να προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Όσον αφορά στα συμπτώματα, Χριστίνα, αυτά μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Οι ασθενείς παρουσιάζουν γαστρεντερικά προβλήματα και εξανθήματα. Τέλος, 1 στους 100 μπορεί να παρουσιάσει εγκεφαλή, μηνυγκίτιδα ή οξία χαλαρή παράλυση.
0: Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών και η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, που πλήττεται ιδιαιτέρως φέτος, θα επιχειρήσει κάποιες παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σε φρεάτια, σε κανάλια όμβριων υδάτων, συντριβάνια, ακόμα και σε ιδιωτικούς χώρους, σε φρεάτια και τα λοιπά, σε αυλές και σε κήπους, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, να καταπολεμηθούν στην πραγματικότητα οι αιστείς αναπαραγωγής των κουνουπιών. Είναι δύσκολο το στοίχημα και χρειάζεται προσοχή αλλά και ψυχραιμία.

0: Λοιπόν, τι άλλο συζητάμε, τι άλλο χαζεύουμε. Χαζεύουμε οπωσδήποτε το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές που έκανε η Μαντόνα στην Ελλάδα. Η Βασίλισσα της Pop συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από τις διακοπές της. Μοιράστηκε μαζί μας βίντεο, φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα. Και βεβαίως την είδαμε να επισκέπτεται το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Φωτογραφήθηκε στην Πάτμο. Αυτό πήγε σε πολλά μέρη. Πήγε στα Μετέωρα, πήγε στην Πάτμο, πήγε στην Κέρκυρα. Επισκέφθηκε το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Φωτογραφήθηκε έχοντας καλύψει τα μαλλιά της με ένα μαντίλι μες στην εκκλησία. Απαθανατίστηκε βεβαίως και εκεί, δίπλα στο ψαλτήρι, κρατώντας εκκλησιαστικά βιβλία. Δηλαδή το βίωσε στο 100%, θέλω να πω. Εντυπωσιασμένη δήλωσε από την Πάτμο. Ο Πρωθυπουργός χθες αποφάσισε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφού της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της, να την προσκαλέσει και πάλι του χρόνου να έρθει στη χώρα μας, γιατί όχι. Η Μαντόνα είναι αυτή, είπαμε, είναι μια πρώτη τάξη ως διαφήμιση, το να σε επισκέπτεται η Βασίλισσα της Pop, η οποία φαίνεται να πέρασε καλά. Για να ακούσουμε το χθεσινό βραδινό ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρούδη.
1: Με ένα βίντεο ύμνο στην Ελλάδα, η Μαντόνα μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές της σε Κέρκυρα, Πάτμο και Μετέωρα, σβήνοντας τα κεράκια από διάφορες τούρτες για τα 68 γενεθλιά της. Οι εκατομμύρια followers της είδαν τη Μαντόνα να παίζει ντέφι, να χορεύει με την παρέα της παραδοσιακούς χορούς, να σπάνε πιάτα και να κάνουν βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιωνίου. Είναι τα γενεθλιά μου. Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα και ταΐστε γάτες. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Η παγκοσμίου φήμης Popstar στις 16 Αυγούστου γιόρτασε τα γενέθλιά της στο χωριό Κουραμάδες της Κέρκυρας, σε μια παραδοσιακή ταβέρνα που κανείς δεν ήξερε ποια θα ήταν η καλεσμένη. Και η χοροδία Άγιο Σπυρίδων, μάλιστα, εμφανίστηκε ως έκπληξη.
2: Παρουσιάστηκαν τα παιδιά από το πουθενά, βγαίνοντας από ένα καντούνι του χωριού, σαν μια όμορφη παρέα, όπου τραγούδησαν την Τριανταφυλιά.
1: Ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που βρέθηκε εκείνο το βράδυ στο ίδιο τραπέζι με τη Μαντόνα ήταν ο Πάνος Νικολακόπουλος, ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να πιστέψει ότι έζησε αυτή την εμπειρία.
3: Ανταλλάξαμε βλέμματα, ανταλλάξαμε χαμόγελα, της απίθυνα το λόγο, μου απάντησε. Ήταν όλο πάρα πολύ σουρεαλιστικό και εξωπραγματικό. Της ευχήθηκα χρόνια πολλά. Της είπα αυτό που εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι πολλοί θα ήθελαν να της πούν, ότι δηλαδή στην Ελλάδα την αγαπάμε.
1: Λίγες μέρες πριν η Μαντόνα επισκέφτηκε τα Μετέωρα.
4: Ήταν μια σημαντική επίσκεψη και για τα Μετέωρα, αλλά και για ολόκληρο τον Δήμο.
5: Η Μαντόνα έφτασε το απόγευμα της 14ης Αυγούστου στη Μονή Βαρλαάμ με 14 άτομα συνοδεία. Όπως φαίνεται, μίλησε με τον ίδιο τον ηγούμενο της Μονής και περιηγήθηκε στους χώρους της. Παρέμεινε στη Μονή για τουλάχιστον 3 ώρες.
6: Η κουβέντα περιστράφηκε γύρω από θέματα θρησκευτικού περιεχομένου και ο χαρακτήρας της συζήτησης ήταν καθαρά πνευματικός.
1: Με άκρα μυστικότητα η Μαντόνα επισκέφτηκε και το νησί της Πάτμου.
7: Εντυπωσιάστηκε πολύ με τους ιερούς τόπους του νησιού μας και στη Μονή και στην Αποκάλυψη που πήγε. Έφυγε μάλλον με τις καλύτερες εντυπώσεις από το νησί και υποσχέθηκε ότι θα ξαναέρθει.
1: Αναδημοσιεύοντας βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το γλέντι των γενεθλίων της, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου».
0: Λοιπόν, προφανώς δεν ξέρω σε τι φεγγάρι είναι η Μαντόνα. Μάλλον αυτό το φεγγάρι πάντως δεν ασπάζεται την καμπάλα. Θυμάστε τότε, είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο παγκοσμίως που συνδέθηκε με αυτό το πνευματικό κίνημα, καμπάλα, μια μορφή του εβραϊκού μυστικισμού. Λοιπόν, μιλώντας για τουρισμό, φαίνεται ότι τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Βέβαια, ακόμα έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να μιλήσουμε έτσι με οριστικά δεδομένα. Αλλά τα στοιχεία από το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς δείχνουν πως έχουμε και περισσότερους επισκέπτες και σημαντικά αυξημένα έσοδα. Αυτό είναι μια όψη του νομίσματος, βέβαια. Κάποιοι θα πούν ότι το ότι έρχεται περισσότερος κόσμος δεν σημαίνει ότι μας αφήνει και περισσότερα χρήματα. Έχει αλλάξει λιγάκι το τοπίο. Τα ακούτε, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έρχονται, αλλά δεν αφήνουν χρήματα στη χώρα, και αυτό είναι η άλλη όψη. Οι επισκέπτες δηλαδή που ναι μεν αυξάνονται, αλλά περιορίζουν τις δαπάνες τους, αντί να πάνε να φάνε σε ένα εστιατόριο, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, προμηθεύονται τα απαραίτητα και μαγειρεύουν οι ίδιοι σε κάποιο σε κάποιο κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχουν κλείσει. Το υψηλό κόστος των διακοπών και η καιρή κρίση που διανύουμε μας επηρεάζουν όλους. Είτε είμαστε τουρίστες, είτε είμαστε ντόπιοι. Τώρα, μιλώντας για τουρισμό, η καθημερινή σήμερα έχει ένα πολύ ωραίο θέμα, ο Κωνσταντίνος Μανολόπουλος. Για τους τουρίστες που έρχονται εδώ και αναζητούν μια εμπειρία ολιστική, όπως θα λέγαμε. Δηλαδή, επισκέπτονται την Ακρόπολη και όχι, δεν είναι από εκείνους που βαθμολογούν την Ακρόπολη με αναστεράκι. Θυμάστε, τα λέγαμε και χθες, αν ήσασταν στην ακρόαση. Δηλαδή, δεν είναι και απαραίτητο να ακούει κανείς κάτι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι από εκείνους λοιπόν που δεν εκτιμούν αυτό το οποίο βλέπουν. Αντιθέτως, γοητεύονται από τα μουσεία τα οποία βλέπουν, από τους αρχαίους Έλληνες γλύπτες, από τους σύγχρονους επίσης γλύπτες που έχει η χώρα μας, και θέλουν να βιώσουν την εμπειρία. Για το λόγο αυτό κλείνουν μαθήματα σε ένα εργαστήριο γλυπτικής που έχει ανοίξει τις πόρτες του, βρίσκεται στο ΜΕΤΣ και απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βιώσουν αυτή την εμπειρία της πανάρχιας τέχνης, να σμιλέψουν δηλαδή το πεντελικό μάρμαρο. Είναι μια ιστορία που κρατά περίπου ένα χρόνο τώρα αυτό. Είναι έμπνευση της οικογένειας Γεωργίου. Αποφάσισαν να κάνουν κάτι τέτοιο, να ανοίξουν ένα εργαστήρι σε όσους θέλουν έτσι να δουν και να βιώσουν από κοντά την παραδοσιακή εμπειρία της μαρμαρογλυπτικής. Και πράγματι η σκέψη αυτή είχε επιτυχία, διότι οι τουρίστες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης καταφθάνουν καθημερινά στο εργαστήριό τους για να το δοκιμάσουν οι ίδιοι με τα χέρια τους. Να δουν πρακτικά πώς δημιουργούνται όλα αυτά τα θαυμαστά γλυπτά που συναντά κανείς στα μουσεία, στο 100% της εμπειρίας. Και όταν φεύγουν, φεύγοντας από την Ελλάδα, παίρνουν μαζί τους και αυτό το κομματάκι από το ίδιο πεντελικό μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε για τον Παρθενώνα. Και είναι το καλύτερο σουβενίρ, γιατί έχει και μια συναισθηματική αξία, έτσι, μια προσωπική σφραγίδα. Για πάμε να ακούσουμε τα στοιχεία για τον τουρισμό, έτσι όπως διαμορφώνονται μέχρι τώρα και έτσι όπως τα παρουσίασα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, η Έλενα Χελβατζόγλου.
8: The best part of Greece is the people, the culture, the beauty all around, the history, and taking in the good weather and the relaxed atmosphere.
9: Αυτή η εμπειρία φαίνεται πως φέρνει όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες στη χώρα.
10: Το κέντρο της Αθήνας είναι γεμάτο με επισκέπτες και αυτή η εικόνα αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών κατέγραψαν άλμα 15,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
9: Ο τουρισμός έφερε στα ταμεία της χώρας 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. 14,8% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
11: The vibe from people, it's really nice from them. I like all over here, like the view, the monuments.
9: Ωστόσο, πίσω από τη συνολική άνοδο υπάρχει και μια διαφορετική εικόνα. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε τον Ιούνιο κατά 6,2%.
11: The plan is not to spend much as always, but yeah.
8: Especially like touristic areas, yes it is. For example, water up there was cost approximately 6.5 euros, so it is expensive.
11: It depends on the prices because I'm not millionaire.
9: Και πέρα από το κόστος, αυτό που κερδίζει τους επισκέπτες είναι η ίδια η εμπειρία της Αθήνας, με την Ακρόπολη να παραμένει στο επίκεντρο.
11: Ακρόπολης, it's fantastic and thinking about people who are here and walking on the... It's crazy.
9: Η αυξημένη ζήτηση για την Αθήνα αλλάζει και τον ξενοδοχειακό χάρτη της πόλης. Νέα ξενοδοχεία προστίθενται στο κέντρο, ιστορικά ακίνητα ανακαινίζονται και επιστρέφουν στην αγορά, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει έντονο.
0: Λοιπόν, πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Ένα λεπτάκι μας χωρίζει, Σκάρτο, από τις 7 και το Δελτίο Ειδήσεων. Σε πολύ λίγο η Δέσποινα Χριστοπούλου θα είναι εδώ για τις ειδήσεις έτσι όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα εντός και εκτός συνόρων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Bella FM.
17: Τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Σκληρό μήνυμα εξέδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταγί Περτογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Παράλληλα, κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί αυτό. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους, έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία του, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων. Υποστήριξε ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Χθες σε άλλες δηλώσεις του είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο με θύματα τον πιλότο και το ζευγάρι των Βρετανών. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, την 1η Ιουνίου στην Πάρο, οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες, γεγονός που είχε θεωρηθεί σοβαρό. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση ή και ζημιά σε εξαρτήματα του πίσω έλικα. Πάντως, το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοείας στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Χθες περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κρυβί Ριχ, γενέτειρα του Προέδρου Ζελένσκι, όπου ρωσικά ντρόνς έπληξαν εμπορικό κέντρο. Σφοδρές καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι και ισχυροί.

0: Πρωτεύουσα του Πιεμόντε από το 1949. 13 άνθρωποι αγνοούνται μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στα νυχτά των ακτών της Τινησίας. Το σκάφος έπλεε προς την Ιταλία. Μόλις 2 διασώθηκαν, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται σοβαρή. Το TikTok θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσαν από κοινού το TikTok το 2024, κατηγορώντας το ότι είχε θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμυρίων παιδιών, συλλέγοντας τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς την άδεια των γονέων. Τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κατηγορήσει το TikTok ότι δεν προστατεύει τα παιδιά μέσω ρυθμίσεων λογαριασμού που μπορούν να τα εκθέσουν σε κινδύνους, όπως ο κύβερνο εκφοβισμός και η επιθετική συμπεριφορά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Ενοργανής Γυμναστικής στο Ουζάγκρεπ κατέκτησε χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μιλτός Δεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς θα φυσάει η θαλάσσια άβρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους. Γενικότερα στη χώρα το Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα, σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ, ίσως τη Δευτέρα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε τώρα, ανοίξατε το ραδιόφωνο σας και ξεκινάει η μέρα. Η ζεστή αυτή η μέρα, Σάββατο σήμερα, 22 Αυγούστου, και παρότι είμαστε στην εκπνοή του Αυγούστου και θα ανέβανε κανείς θερμοκρασίες έτσι υποφερτές, ξεκινά αυτό, μάλλον είναι ένα Σαββατοκύριακο καύσωνα. Στην Αθήνα δεν θα δούμε 40, αλλά υπάρχουν περιοχές της χώρας που ο υδράργυρος θα γράψει ενδεχομένως και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Να μην τα λέω εγώ όμως, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με τη δική του πρόγνωση. Καλημέρα σε εσάς που ξυπνήσατε τώρα και πάτε για την πρωινή βουτιά. Τι ωραίο και αυτό. Καλοκαίρι είναι ακόμα. Μπαίνουμε σε αυτόν τον ψυχαναγκασμό να κοιτάμε το ημερολόγιο και να. Πώς να το πω. Να βάζουμε αυτά τα καλούπια. Ότι ο Σεπτέμβρης έρχεται, άρα πρέπει να μπούμε και εμείς σε μια διαδικασία αναδιοργάνωσης. Εντάξει, ο Σεπτέμβρης έχει ένα καλό. Σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις τη μετάβαση ήπια. Δηλαδή, ενώ έχει ξεκινήσει παράλληλα τη δουλειά, να μπορείς το Σαββατοκύριακο να κάνεις και μια βουτιά. Το βράδυ να βγεις με τους φίλους για μια μπύρα έξω. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα απότομα για να μπαίνουμε σε αυτό το ιδεοψυχαναγκαστικό, το οποίο. Έτσι όπως ζούμε πια οι περισσότεροι, σε ένα μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό το κουβαλάμε. Ο καλός καιρός του φθινοπόρου μας επιτρέπει να συνεχίσουμε και τις συνήθειες που πολύ αγαπάμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εντάξει, θα μου πείτε, και το πρώτο κουδούνι και τα σχολεία και οι δραστηριότητες που επιστρέφουν, τουλάχιστον και εδώ μιλάμε από τα μισά του μήνα και μετά. Και τι νομίζετε? Ο Σεπτέμβρης έτσι περνάει συνήθως. Πιο πολύ το ζυμώνουμε μέσα μας και πώς να το πω, αγχωνόμαστε, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι τόσο σύνθετα όσο τα κάνουμε να μοιάζουν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο την ανάγνωση του σαββατιάτικου τύπου. Προηγουμένως όμως οι συστάσεις, Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο και η Τζέσι Αμπντουλάη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Εδώ μαζί μας στηρίζει την ομάδα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στις πρωινές καλημέρα σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Ας ξεκινήσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Καθημερινή μείωση τεκμηρίων για συνεπείς επαγγελματίες. Οι αλλαγές που εξετάζονται. Έρχονται αλλαγές, γράφει Καθημερινή, στο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης. Αυτό αφορά περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι ένα από τα σχέδια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Και τι προβλέπει αυτό το νέο μοντέλο? Προβλέπει σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους είναι συνεπείς, για όσους εμφανίζουν υψηλή συμμόρφωση. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η έγκαιρη πληρωμή φόρων και εισφορών, η πλήρης χρήση My Data, POS και ηλεκτρονικών συναλλαγών, η περιορισμένη χρήση μετρητών, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η συνέπεια στις ρυθμίσεις οφειλών. Είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Μια μερίδα βεβαίως ελευθέρων επαγγελματίων είναι αλλεργική σε αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι όμως το ζητούμενο για τη μείωση των τεκμηρίων, έτσι όπως το εξετάζει η κυβέρνηση. Η άμεση και οριζόντια κατάργηση δεν είναι εφικτή, καθώς από τον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος το δημόσιο έχει έσοδα περίπου 500 εκατομμυρίων το χρόνο από επαγγελματίες που δήλωναν εισοδήματα ακόμη και κάτω των 200 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, και από τη μείωση των τεκμηρίων για συνεπείς επαγγελματίες είναι ένα από τα θέματα που θα βρείτε σήμερα στην Καθημερινή. Στα πιστοποιητικά έμφυα έρχονται έλεγχοι σε 255.000 μεταβιβάσεις ακινήτων. Θα υποβληθούν σε ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για το πιστοποιητικό έμφυα. Οι έλεγχοι θα γίνουν εξ αποστάσεως. Θα τους αναλάβουν τα τμήματα ή τα γραφεία συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους των ΔΟΗ, αλλά και από τα τμήματα φορολογίας κατοχής ακινήτων των κέντρων φορολογίας κεφαλαίου.
Βεβαίως στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής βλέπουμε και αυτήν τη νέα κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν. Ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου ζητάει η Άγκυρα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απάντησε με τρόπο αιχμηρό. Είναι ένα από τα θέματα που παίζει ψηλά αυτήν την ώρα στο εξωτερικό δελτίο ειδήσεων και στην Καθημερινή θα διαβάσετε και για τις αναταράξεις λόγω Μόσχας στην Ελληνική Εκκλησία. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι μόνο. Η απόφαση του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκταρίου να μεταβεί στη Μόσχα μεταφέροντας για προσκύνημα τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος. Με δεδομένο, όπως ξέρουμε και με αφορμή βέβαια στον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι το Πατριαρχείο Μόσχας έχει διακόψει την κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδας και δεν μνημονεύει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, η κίνηση αυτή του Μητροπολίτη Κερκύρας χαρακτηρίζεται ως αντάρτικο ή, για να το πω καλύτερα, ως πραξικόπημα από τους εκκλησιαστικούς κύκλους. Τώρα, στην Καθημερινή θα βρείτε και ένα ωραίο θέμα. Το φθινόπωρο είναι το νέο καλοκαίρι για τους τουρίστες. Αυτό που σας έλεγα, το φθινόπωρο είναι κατά πολλούς, αν έχεις την υπομονή να αντέξεις μέχρι τότε, η καλύτερη εποχή για να κάνει κανείς διακοπές. Και την άλλη, υπάρχουν πια και οι άνθρωποι, και είναι όλο και περισσότεροι, αυτοί που εκ πεπιθήσεως δεν πηγαίνουν διακοπές τον Αύγουστο, γιατί ξέρουν πολύ καλά με τι θα έρθουν αντιμέτωποι. Το θέμα αυτό λοιπόν το αναδεικνύει σήμερα η Καθημερινή. Γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο? Μένοντας στην Αθήνα, ο μύθος του Greek Summer φαίνεται πως ξεθοριάζει στα μάτια όσων είναι αλλεργικοί στα κύματα αυτού που τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε ως υπερτουρισμό, αλλά και όσων είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος, είτε δεν μπορούν πια να απολαύσουν την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί να φύγεις από την Αθήνα όταν η πόλη ηρεμεί για να πας στις μικρές Αθήνες του Αρχιπελάγους, λένε στην Καθημερινή τέσσερις κάτοικοι της πρωτεύουσας. Και εδώ που τα λέμε δεν έχουν και άδικο.

0: Λοιπόν, ο Τάκης από το Λαγονίσι μας λέει: δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο, όπως δεν πάω σε ταβέρνα την Τσικνοπέμπτη. Δεν θέλει και πολύ μυαλό. Ναι, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που αναγκαστικά πηγαίνουν διακοπές τον Αύγουστο, αγαπητέ, γιατί τον Αύγουστο κλείνει η εταιρεία, γιατί τον Αύγουστο ηρεμούν τα πάντα και άρα και εκείνοι μπορούν να φύγουν με την ησυχία τους. Εκείνοι δεν είναι πάντα θέμα επιλογής. Λοιπόν, ο Τάκης μας λέει ότι εντάξει, εμείς δεν είμαστε πολύ πρωινά πουλιά, αυτό είναι γνωστό. Συμβαίνει όμως, τα φέρνει αυτά ο Αύγουστος πάλι, της ανακατατάξει το πρόγραμμα. Ο Τάκης όμως που ξυπνά πολύ νωρίς και συγκεκριμένα σήμερα ήταν στο Ελευθέριος Βενιζέλος 7 και 10, μας λέει ότι η θερμοκρασία που συνάντησε ήταν 19 βαθμοί Κελσίου. Για να το θέσουμε αυτό υπόψη του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου, του μετεωρολόγου μας, που είναι στην άλλη άκρη του ακουστικού, για να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Να πω ότι δεν το είδα, αλλά σαν να είδα εγώ παραπάνω θερμοκρασία. Σαν να είδα κάτι 27-28 να έχει τώρα στην Αττική.
0: Και εμένα μου φαίνεται 19 βαθμοί, δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως υπερβολικό.
1: Δεν ξέρω, πάντως τώρα στην Αττική πριν από λίγα λεπτά, τέλος πάντων, είδα ότι είχε 27-28 βαθμούς. Το οποίο είναι αρκετά ψηλό. Έχω και ευχάριστα νέα για τον καιρό και κάπως λίγο πιο δύσκολα.
0: Άρα να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα για να κάνουμε.
1: Ναι, τα δύσκολα. Κοιτάξτε, γίνεται. Συζητάμε τώρα 2-3 μέρες για τη ζέστη που ξεκίνησε στη χώρα μας, που ένα καλοκαίρι που ήταν δροσερό σχετικά. Με αυτά που είδα χθες το βράδυ ήταν ότι η ζέστη θα μείνει πολλές ημέρες. Δηλαδή, κοιτάξτε, η Αθήνα θα πάει σήμερα στο 36-37, αύριο θα έχει 38, θα έχει 37-38 μέχρι Τετάρτη, θα πέσει λίγο την Πέμπτη, θα πάμε πάλι στο 36, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε ξανά 35 στην Αθήνα. Πρέπει να περάσουν πολλές ημέρες. Μπορούμε να πάμε και μέχρι 4-5 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω, όσο είδα 15 μέρες δηλαδή. Mm-hmm. Δροσιά, να πούμε ότι είναι δροσιά και Σεπτεμβρίου, δεν έχουμε στην Αθήνα. Αυτό νομίζω είναι το. Άρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι μιλάμε για ένα ζεστό καιρό για αρκετές ημέρες. Τώρα, ο καύσωνας προφανώς δεν θα κρατήσει 15 μέρες, αλλά δεν θα είναι όμως και κάτι. Δεν θα έχουμε δροσιά, δηλαδή. Τύπου, ξέρω, την ασπορά έχει 34-35 βαθμούς.
0: Αυτό για παράδειγμα, στην Αθήνα. Το ξαναείδαμε αυτό το.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι συνηθισμένο. Δηλαδή, τα τελευταία καλοκαίρι κάπως έτσι ήταν. Τώρα, πώς θα πούμε και Σεπτέμβριο που είπατε και το. Πώς το είπατε, όταν είναι ο Σεπτέμβριος, καλοκαίρι, η συνέχεια του καλοκαιριού, που κάπως το είπατε προηγουμένως.
0: Κάπως έτσι, πρέπει τουλάχιστον να το δούμε. Για να
1: Άρα, δηλαδή, μιλάμε. σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα μείνουν μέρες. Αυτά νομίζω είναι το. Το σχετικά όχι δυσάρεστο, αλλά η πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουμε.
0: Ζήτημα αντοχής λοιπόν, κύριε.
1: Είναι αντοχής και το ευχάριστο δεν είναι κάτι ακραίο. Αυτό, αν θέλετε να κρατήσουμε σαν θετικό, αυτά που λέγαμε και χθες. Κοίταξε, υπάρχει ένα όριο στην Αθήνα να πάμε, είπαμε 38 είναι το όριό της. Τώρα στη χώρα θα δούμε σήμερα με 40 βαθμούς οπωσδήποτε. Χθες από τους 700 σταθμούς που λειτουργούν στην χώρα, 600 εθνικού στεροσκοπίου, ξέρω εγώ, 750 πόσο να πούμε. Είδα σε 5 σταθμούς πήγαμε 39 βαθμούς. Νομίζω σήμερα θα πάμε και 40 σίγουρα κάπου και η Κυριακή θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Θα έχουμε πιο πολλά σαραντάρια. Mm-hmm. Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία νομίζω είναι οι περιοχές που θα έχουν πιο πολύ ζέστη. Σε περιοχές εκεί της Πελοποννήσου, νότιας Πελοποννήσου. Θα έχει ζέστη βέβαια και στο Ανατολικό Αιγαίο στους 36 βαθμούς ή στην Νότια Κρήτη, στο Ιόνιο. Αυτά και την Κυριακή και για αύριο. Οι επόμενες μέρες, τη Δευτέρα, φαίνεται όπως και χθες. Φαίνεται κακό ρήμενε. Αυτό προβλέπεται με τα βραδινά στοιχεία να μπει ένα βορειαδάκι στο Αιγαίο. Θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ, γιατί αυτές τις μέρες έχουμε το πολύ 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά και στα πιο ανατολικά τμήματα και νότια της Πελοποννήσου. Αυτά τα 7 μποφόρ τη Δευτέρα φαίνεται να ρίχνουν λίγο τη θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, στα ανατολικά προσύρμα εκεί που πηγαίνει ο άνεμος ή και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή το 38 της Αθήνας να γίνει κάνει 37, μην νομίζετε ότι θα γίνει κάτι και θα μείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι την Τετάρτη. Την Πέμπτη είπαμε λίγο θα πέσει και μετά ξανά θα είναι μια σταθερή θερμοκρασία οπωσδήποτε στους 36-37 στην Αθήνα. Άρα υπομονή, αυτό που τα κούραζε πάρα πολύ αν ήταν καλοκαίρι, τώρα μικρύνει και η μέρα σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Έρχεται στο τέλος του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, όπως είναι. Το θέμα είναι να λαμβάνουμε υπόψη τον καιρό και τις προγνώσεις σας και να λαμβάνουμε και τα μέτρα μας παράλληλα, γιατί θα έχει πολύ ζέστη, θα ανέβουν και τα μποφόρ. Αυτές είναι ιδανικές συνθήκες για να δούμε φωτιές.
1: Την Πέμπτη θα είναι λίγο πιο δύσκολο, μετά από αρκετή ζέστη θα είναι επικίνδυνος ο καιρός.
0: Να το προσέξουμε λίγο, γιατί και χθες είχαμε μια φωτιά μεγάλη. πάλι στη Λίμνο. Η Λίμνος είναι ένα τουριστικό μέρος. Πολλοίς κόσμος αναστατώθηκε. Χρειάστηκε να παρέμβει το λιμενικό, να εκενώσει παραλίες, έτσι, διαθαλάσσεις. Αυτές δεν είναι ωραίες καταστάσεις. Σε ξεβολεύουν, σε στεναχωρούν καλοκαιριάτικα. Γιατί είπαμε, για κάποιους το καλοκαίρι είναι ακόμα σε εξέλιξη. Και έτσι πρέπει δηλαδή. Και από μετεωρολογικής πλευράς προπάντων, όπως μας περιγράψατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, εύχομαι.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την ανάγνωση των υπόλοιπων εφημερίδων των Σαββατιάτικων. Συνεχίζοντας έτσι με τα νέα Σαββατοκύριακο, κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα, κόκκινος Οκτώβρης. Μετά τα θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με νόμο σχέδιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Με ντρόουν στον αέρα και το βυθό, το λιμενικό περιμένει την τουρκική ακτοφυλακή. Τα νέα φιλοξενούν σήμερα συνέντευξη του Βασίλη Κικίλια, αστυνόμευση και των θαλασσίων πάρκων με σύγχρονες τεχνολογίες, λέει ο αρμόδιος υπουργός.

Λοιπόν, και επίσης τα νέα, ένα ρεπορτάζ για ένα ακόμα ρεπορτάζ που αναφέρεται σε σενάρια τα οποία έχουν κάλπες. Ποιος θολώνει τον εκλογικό ορίζοντα? Οι πληγές του καλοκαιριού έχουν ανοίξει εκ νέου την κουβέντα στους κομματικούς διαδρόμους για κάλπες το φθινόπωρο. Και εμείς που λέγαμε ότι η εκλογολογία έχει κλείσει, ο Πρωθυπουργός στην αρχή του καλοκαιριού, έτσι και στο πρώτο μισό, το επαναλάμβανε με κάθε ευκαιρία πως οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν προώρα το φθινόπωρο, αλλά στην ώρα τους, με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Είχε διαβεβαίωσει το Υπουργικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. Για να δούμε τι θα πει. Στην επόμενη συνεδρίαση, στην πρώτη αυτή τη σεζόν, που αναμένεται τη Δευτέρα που μας έρχεται. Την ερχόμενη Δευτέρα, 24 του μήνα, συνεδριάζει και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο για να κλείσουν οι τελευταίες εκκρεμότητες και βεβαίως για την σωστή προετοιμασία εν ώψη της ΔΕΘ. Το ρεπορτάζ πάντως λέει πως παρά τις κατηγορηματικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχουν στην ομάδα του, γύρω του, άνθρωποι που δεν έχουν πιστεί πως αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να πράξει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν διαφορετικές αναλύσεις, διαφορετικές εισηγήσεις πως οι εκλογές στο φθινόπωρο μάλλον συμφέρουν περισσότερο το κυβερνών κόμμα. Γιατί? Πολύ απλά, γιατί θα αποφύγει τον χειμώνα που έρχεται και που, όπως και να το κάνουμε, δυσκολίες θα φέρει. Αν βάλει κανείς στη συζήτηση και στην παράμετρο και αυτό το νέο και μάλλον επώδυνο κεφάλαιο που ανοίγει στα ελληνοτουρκικά, ένας λόγος παραπάνω.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τον ελεύθερο τύπο. Μείωση 8% στα τροχαία δείχνουν τα στοιχεία επταμένου της Ελλάς. Ελαττώθηκαν κατά 14% οι οδηγικές παραβάσεις. Λιγότεροι νεκροί και τραυματίες κατά 13% σε ένα έτος δείχνουν τα στοιχεία επταμένου, ξαναλέω, της ελληνικής αστυνομίας. Φαίνεται ότι έχουμε συμμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό στο θέμα που αφορά το αλκοόλ. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο φετινός Αύγουστος θα κλείσει με λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα. Θα σπάσουμε ένα ιστορικό ρεκόρ. Κάποιοι το αποδίδουν αυτό στους αυξημένους ελέγχους, στην αυστηροποίηση του ΚΟΚ, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και στις κάμερες που μας επιτηρούν και με έναν τρόπο μας συμμορφώνουν. Βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα αυτό, η οδηγική μας συμπεριφορά, τα τροχαία δυστυχήματα που σηκώνει πανηγυρισμούς. Ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις χθες ένα θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα μια 46χρονη γυναίκα συνέβη στην Αχαΐα, και πότε ήταν, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, ένα νέο παιδί 39 χρονών έχασε τη ζωή του εδώ στην Αττική, στη Βούλα. Μάλιστα νωρίς σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε και το χειρουργείο για την προκειμένου να αφαιρεθούν τα όργανα του, τα οποία θα μεταμοσχευθούν σε άλλους ασθενείς. Στα ξημερώματα έγινε η λήψη οργάνων του 39χρονου μοτοσυκλετιστή που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, από το δυστύχημα στη Βούλα, και η οικογένειά του πήρε την γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του. Λοιπόν, στον ελεύθερο τύπο διαβάζουμε επίσης και για τους μύθους των διακοπών. Η αλήθεια για τους μύθους των διακοπών. 5 συν 1 απαντήσεις σε καλοκαιρινά ερωτήματα. Τι πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι μετά το φαγητό, τη θερμοπληξία και την ενυδάτωση. Πάντα υπάρχουν αυτά τα πολύ χρήσιμα ρεπορτάζ που μας θυμίζουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ξέρουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε. Το στοίχημα είναι βεβαίως σε τέτοιες περιπτώσεις κυρίως να τα εφαρμόζουμε. Συνεχίζω με την απογευματινή επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης. Δώρο τα τεκμήρια στους συνεπείς, ανάσα σε περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, η σταδιακή κατάργησή τους. Τη Δευτέρα η πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με αντικείμενο το κοινωνικό πακέτο στην ΔΕΦ. Και στην απογευματινή, στο πρώτο σελίδο της, διαβάζει κανείς γι' αυτό το Red Alert για τα κρούσματα στην Αττική, για τον ιό του Δυτικού Νείλου και για τον καύσωνα, κόλαση με σαραντάρια έως την Τετάρτη, ψυχραιμία και στα δύο θέματα, ψυχραιμή αντιμετώπιση, έχω να πω. Τίποτα άλλο. Κλείνω με την εφημερίδα των συντακτών. Η επιφορολόγηση επικυβερνήσεων Μητσοτάκη 2019-2026. Πληρώσαμε 22 δις παραπάνω φόρους, γράφει η Ευσύν. Αυξήθηκαν 42,5% το φορολογικά έσοδα. Έφτασαν τα 73,5 δις την επταετία. Αφέμαξη με βουβή φορολόγηση χαράτσισε αυτοαπασχολούμενους, λαιλασία κινήτων και έμεσους φόρους. Τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο. Η Δέσποινα Χριστοπούλου ήδη στο στούντιο. Επιστρέφουμε για μια συζήτηση με την κυρία Ινώα Φεντούλη.
1: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήταν,
7: γεια σας.
8: Καταπληκτικό.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σκληρό μήνυμα του Μπένιαμιν Νετανιάχου για τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους, έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία του, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων. Όπως είπε, η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Χθες, σε άλλες δηλώσεις του, ανέφερε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης με άλμαστα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν να κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37, τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 92,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσοι ξυπνήσατε και έχετε συντονιστεί μαζί μας αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Θερμό πρωινό, Σάββατο 22 Αυγούστου. Μας παίζει παιχνίδια ο καιρός τώρα στην εκνοή του Αυγούστου. Να είμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο και όσο φαίνεται παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα στην καθημερινή έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία του ΕΦΑΕ για τους αιώνιους φοιτητές. Θυμάστε που πόσα χρόνια είναι που συζητάμε για την ιστορία των αιώνιων φοιτητών. Φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι δείκτες αποφύτησης στα ελληνικά ΑΕΗ και αυτό βεβαίως γιατί η κυβέρνηση πήρε αυτή τη γενναία απόφαση να διαγράψει τους αιώνιους φοιτητές. Σε αυτό συνεπικουρεί και η μείωση του αριθμού των εισακτέων λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Μια άλλη έτσι, κουβέντα σχετική θα την ανοίξουμε σύντομα. Πότε είναι, 13 Σεπτεμβρίου, 11 Σεπτεμβρίου, 12, δεν θυμάμαι. Ανοίγουν τα σχολεία και τότε θα ξανασυζητήσουμε για το δημογραφικό, μετρώντας πόσα πρωτάκια θα κάσουν φέτος στα σχολεία. Βεβαίως, ό,τι αφορά την παιδεία, το σημαντικότερο μέτωπο αυτήν την ώρα είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη διαδικασία επιστοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό είναι μία έτσι, σημαντική εκκρεμότητα που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση, πιθανότατα και στο Υπουργικό της ερχόμενης Δευτέρας, να γίνει μια κάποια συζήτηση, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο μπλόκαρε την άδεια λειτουργίας σε 3 από τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν οι όροι που θα έπρεπε να πληρούνται, δεν πληρούνται οι όροι που θα έπρεπε να πληρούνται. Αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση δικαίως για ελάτε στη θέση των φοιτητών, των οικογενειών τους που ζουν αυτή την περιπέτεια, έχουν πληρώσει για να ξεκινήσουν σπουδές, άλλοι έχουν ολοκληρώσει και το πρώτο έτος και τώρα δεν ξέρουν τι θα γίνει. Άρα ξεκινά ένας αγώνας δρόμου, γιατί ό,τι γίνει πρέπει να γίνει και πολύ γρήγορα, ώστε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση για να μην χαθεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Λοιπόν, ελάτε τώρα να ανοίξουμε μια συζήτηση έτσι, πάνω στα ελληνοτουρκικά, πάνω στις εξελίξεις που έχουμε στο διεθνές γεωπολιτικό πεδίο. Ήταν το θέμα νομίζω το οποίο απασχόλησε περισσότερο από όλα την εργάσιμη εβδομάδα που μας πέρασε και είναι και ένα θέμα που προκαλεί και πολιτικές αντιδράσεις, δηλαδή μαζί με την οικονομία, μαζί με την ακρίβεια μπαίνει δίπλα στα θέματα που θα τροφοδοτήσουν την πολιτική αντιπαράθεση το επόμενο διάστημα από τη Δευτέρα, έτσι, αρχής γερμανής από τη Δευτέρα, οπότε και όλοι θα είναι στις θέσεις τους πια με αυτή την περίοδο προσαρμογής που βεβαίως όλοι δικαιούμαστε, με εξαίρεση την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αντιθέτως τώρα πρέπει να σπιντάρουν εν όψη της ΔΕΘ. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που συζητάμε για τα ελληνοτουρκικά, είναι 30. Είναι 30 χρόνια που έχουν περάσει από την κρίση των ημείων. Περίπου τόσα είναι, και η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση φαίνεται πως επιστρέφει. Βάζουμε τελεία στο κεφάλαιο των ήρεμων νερών. Η ανακήρυξη των τουρκικών θαλασσίων παρκών έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο αυτές τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας και αυτά που επιδιώκει και αποζητά για το καθεστώς των νησιών της υφαλοκρηπίδας, στις θαλάσσιες ζώνες. Και αυτό που φοβόμαστε είναι ότι η Τουρκία δεν θα μείνει εκεί, αλλά σε δεύτερο χρόνο, αλλά άμεσο χρόνο, θα επιχειρήσει να υποστηρίξει και επί του πεδίου τις διεκδικήσεις της. Η κυρία Ινώα Φεντούλη είναι μαζί μας, επικεφαλής παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, κυρία Φεντούλη.
1: Καλημέρα κύριε Δράκου και χαίρομαι γιατί τον Αύγουστο σας ακούω πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω αν χαίρεστε και
0: εσείς. Να είστε καλά. τελειώνει το μαρτύριο. Από Δευτέρα επιστρέφουμε στο κανονικό πρόγραμμα.
1: Ωραία, και καινούριο πρόγραμμα θα το ακούσουμε με ενδιαφέρον. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε σχέση με τα εισαγωγικά σας σχόλια, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Καταρχάς πράγματι τα Ήμια ήταν μια κορύφωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά εγώ θα έλεγα ότι για να είμαστε ακριβείς πρέπει να πάμε 50 χρόνια πίσω, όχι 30, διότι οι ελληνοτουρκικές τριβές έχουν ξεκινήσει ίσως και παλαιότερα από το 1974, αλλά σίγουρα το 1974 είναι μία τομή. Mm-hmm. Αυτό όμως που καλός ή κακός, δεν θέλω, επειδή ακριβώς είναι ευαίσθητο και το θέμα και η περίοδος, δεν θέλω να κάνω αξιολογικές κρίσεις σε σχέση με τους χειρισμούς, έτσι, όλων των κυβερνήσεων. Το θέμα είναι ότι πάντα σπρώχναμε το χρόνο, όπως τα ελληνοτουρκικά, για να μην φτάσουμε στη στιγμή της αλήθειας. Δηλαδή, να πούμε ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Και όσο αυτό καθυστερεί, βλέπετε ότι η ατζέντα επιβαρύνεται. Γιατί η Τουρκία είναι δεδομένο ότι είναι αναθεωρητική δύναμη. Αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, δεν είναι του παρόντος ενδεχομένως mm-hmm. να το αναλύσουμε. Είναι όμως αναθεωρητική. Και αυτή η κυβέρνηση, αυτή η εξουσία ακαπά Ερντογάν. Και η Κεμαλική ήταν λιγότερο θα λέγαμε. Αλλά αυτή είναι σίγουρα αναθεωρητική. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσεις μια τέτοια δύναμη. Είτε να την αντιμετωπίσεις με βία, είτε να την αντιμετωπίσεις με μια απόπειρα συνεννόησης. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια συνεννόησης. Νομίζω και πολλοί το πιστεύουν στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία. Τα θέματα τα οποία μπαίνουν στο Αιγαίο είναι θέματα που μπορούν να αμβληθούν, δεν θα έλεγα να λυθούν, δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς συζήτηση δεν νομίζω ότι οδηγούμαστε πουθενά. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όπως σωστά είπατε, στην Ελλάδα αυτό είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης και δεν θα έπρεπε να είναι, διότι αφορά την εθνική μας υπόσταση. Θα έπρεπε λοιπόν κατά το δυνατόν να υπάρξει συνένεση. Πώς προς ποια γραμμή ακολουθούμε, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή τη γραμμή. Μπορεί να αποφασίσουν οι δυνάμεις που ο ελληνικός λαός επιλέγει να πούνε ότι θα πρέπει να πάμε στα άκρα ή πρέπει να πάμε σε συνεννόηση. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα. Θα γίνει όμως, πρέπει να γίνει, θα γίνει, πιστεύετε?
1: Όχι,
0: είναι και το timing περίεργο. Δεν ξέρω αν θα γίνει επειδή πρέπει να γίνει και εν ώψη προετοιμασίας, έτσι, ή αν θα γίνει λόγω των γεγονότων που έρχονται. Αναφέρομαι τώρα στην επανεκκίνηση των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί πέρα από τη γενική συζήτηση έρχεται για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και εδώ θα καταγράψουμε τις αντιδράσεις τις τουρκικές, που κανείς θα έλεγε ότι εθεροβατεί αν πει ότι δεν θα υπάρξουν, έτσι. Το ξέρουμε όλοι, ιδίως μετά το προηγούμενο της Κάσου, ότι η Τουρκία δεν θα τα αφήσει έτσι.
1: Ναι, θα πρέπει να δούμε εκεί και την υποστήριξη της Γαλλίας, που να θυμίσουμε έχει συνάψει αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα. Νομίζω γίνεται σαφές, είμαι κατά της έντασης, όπως mm-hmm. και εσείς φαντάζομαι και όλοι. Η λογική έχει έφρονες άνθρωποι. Αλλά εδώ έχουμε πράγματι μια δύναμη μεσαία, με πολύ ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Μεσόγειο, θα μπορούσε να έχει, η οποία με την Ελλάδα έχει συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής.
0: Ναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να φτάσουμε εκεί, αλλά να δούμε εάν αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Να πω κάτι το οποίο ενδεχομένως είναι στο μυαλό σας. Εάν αυτή η κίνηση τουρκική συνδέεται με την ισχυροποίηση λόγω του συμφώνου της Μέκας κλπ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν βλέπω ότι συνδέονται τα δύο. Άλλη είναι η στόχευση της συμφωνίας της Μέκας, άλλα είναι τα θέματα Αιγαίου, τα οποία είναι, όπως είπαμε, χρονολογούνται από το 1974. Mm-hmm. Και τα θέματα του Αιγαίου έχουμε αποδεχτεί και εμείς ότι πρέπει να επιληθούν. Δηλαδή δεν είναι κάτι που συναντά άρνηση της ελληνικής πλευράς ότι...
0: Όχι, το μενού των θεμάτων έτσι, που πρέπει να επιλύσουμε
1: δηλαδή,
0: είναι που μας...
1: επί της αρχής
0: ναι.
1: αναγνωρίζουμε
0: εκεί υπάρχει
1: ότι υπάρχει κάτι προς συζήτηση. Άρα όσο πιο γρήγορα, αν θέλετε, κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τόσο κατά τη γνώμη μου μπορούμε να καλύψουμε την απόσταση ανάμεσα σε εμάς και την Τουρκία. Αναφέρομαι στην απόσταση ισχύως τώρα, διότι η Τουρκία όντως είναι αναβαθμισμένη στο Μεσανατολικό.
0: Λέτε όμως ότι δεν επωφελείται αυτού του timing και της αναβάθμισης που έχει, και δεν είναι μόνο η συμφωνία, είναι, είδαμε ότι ο Ερντογάν ήρθε πολύ κοντά και με τον Τραμπ πρόσφατα. Λέτε ότι αυτό θα γινόταν έτσι και αλλιώς. Μας είχαν προειδεάσει από το καλοκαίρι του 25 που λέγανε ότι θα προχωρήσουν και εκείνοι στη δημιουργία δικών τους θαλασσίων.
1: Ναι, διότι κάναμε εμείς το δικό μας σχεδιασμό τον χώρο ταξικό και μετά τα θαλάσσια παρακαλώ. Να πούμε δε επίσης ότι αν πρόκειται για άλλες χώρες, τα θαλάσσια πάρκα θα μπορούσαν να είναι και μία οδός συνεργασίας, διότι αφορά το περιβάλλον.
0: Ναι, η διπλωματία της χαμηλής πολιτικής.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε μια ατζέντα πολύ θετική γύρω από αυτό. Δεν προσπαθώ να επιμερίσω τις ευθύνες. Αλίμονο, είπα και το ξαναλέω ότι η Τουρκία είναι αναθεωρητική και έτσι πρέπει να τη διαβάζουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση αν δεχόμαστε ότι υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, θα πρέπει να αποφασίσουμε να τα συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Η Τουρκία θα προχωρήσει με τη γαλάζια πατρίδα κατά την εκτίμησή σας, κυρία Φεντούλη. Ήμασταν έτοιμοι να το δούμε να συμβαίνει. Πάγωσε όμως και τώρα κάποιοι λένε ότι αυτό θα είναι το επόμενο κεφάλαιο για να κλιμακώσει και σε επίπεδο
1: εάν ρητορικό. Δεν υπάρξει καμία κίνηση συνεννόησης εντωμεταξύ, πιστεύω ναι.
0: Άρα μετά θα έρθουν και στο πεδίο και άλλες προκλήσεις, φαντάζομαι.
1: Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και ευτυχώς μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και άτυποι. Υπάρχουν δηλαδή επικοινωνία που δεν είναι πάντοτε, ας πούμε, στο επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών με Υπουργείο Εξωτερικών. Ανταλλάσσονται μηνύματα. Θα πρέπει να γίνει πιο
0: εντατικά, λέτε, αυτή
1: πιο εντατικά και πιο ουσιαστικά αυτή η συζήτηση. Διότι να θυμίσω, δεν έχουμε διερευνητικές, για παράδειγμα, επαφές τώρα ή όπως τις ονομάζουμε. Έτσι μπορεί να μην είναι διερευνητικές, μπορεί να είναι για αυτό το θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναφερθούμε, από την οποία απορρέει ο θαλάσσιος χώρος ταξιακός σχεδιασμός, η απάντηση προφανής θα είναι «μα καλά, συζητήσατε με την άλλη πλευρά». Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα παρέμβει αν δεν έχει προϋπάρξει λίανση του εδάφους. Επομένως είναι απαραίτητο στάδιο κατά τη γνώμη.
0: Νομίζω σε αυτή την ταραγμένη συγκυρία, γιατί θέλω να σας πω και στο Μέσα Ανατολικό, το να ανοίξουμε άλλο ένα μέτωπο δεν μας συμφέρει, κανέναν δεν συμφέρει. Καμία από τις δύο πλευρές, έτσι. Δεν αφορά μόνο εμάς αυτή η ιστορία, αφορά και τους Τούρκους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Μέσα Ανατολικό, το Ιράν απείλησε ευθέως πως θα ανοίξει τη βεντάλια των επιθέσεων και σε ευρωπαϊκό έδαφος αν δεν αλλάξει κάτι, αν ο Τραμπ δεν τελειώσει αυτό τον πόλεμο, τον οποίο βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα γιατί τον άρχισε, έτσι, έχουμε ακούσει πάρα πολλές ερμηνείες, αλλά υπευθύνως δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το επίδικο, τα πυρηνικά, κάτι άλλο, ο έλεγχος των στανών του Ορμούζ. Ποιος ξέρει. Βέβαια υπήρξε μια διευκρίνηση, γιατί είχαμε κινητικότητα και σε ό,τι αφορά τους Patriot και συσκέψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πως η Κύπρος δεν κινδυνεύει αν οι βάσεις δεν χρησιμοποιηθούν. Κινδυνεύουμε τελικά ή δεν κινδυνεύουμε, κυρία Φεντούλη, τι πιστεύετε?
1: Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό. Υπάρχει, κοιτάξτε, το Ιράν, παρότι εμφανίζεται ως πολύ ακραίο, έχει έναν προγραμματισμό. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να χτυπηθούν, ας πούμε, οι βάσεις στις Βρετανικές, στην Κύπρο ή η Σούδα, στην Κρήτη. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει. Βεβαίως δεν ξέρουμε την έκταση που θα πάρει η επόμενη φάση, έτσι. Εάν, ας πούμε, γενικευτεί μια σύγκρουση, δεν το ευχόμαστε, είναι πιθανό να γίνουν κινήσεις προς όλα τα μέτωπα. Αυτό που όμως πιστεύω εγώ είναι ότι το Ιράν, επειδή έχει αντιληφθεί την, αν θέλετε, την αδυναμία τελικά των ΗΠΑ να επιβάλλουν λύση, προσπαθεί να τραβήξει το χρόνο που το ευνοεί, ας πούμε, διότι δεν προχωράει σε ένα συμβιβασμό, mm-hmm. δεν το επιβάλλεται ο συμβιβασμός. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο. Δηλαδή, αν έχουμε μία πλευρά που θεωρητικώς έχει ιτηθεί, θα έπρεπε να υπογράψει μία συνθήκη ειρήνευσης, το οποίο δεν γίνεται, όπως βλέπετε. Δηλαδή, είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση με τη σύγκρουση αυτή, ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβάλλουν τη λύση. Στην Αμερική πάρα πολλοί αναλυτές μιλάνε για φιάσκο και τελικώς είναι. Αλλά για όλους εμάς τους υπόλοιπους που παρακολουθούμε την κρίση, δεν είναι μια κατάσταση που είναι πολύ ανησυχητική, διότι ούτε το Ισραήλ έχει συμφέρον να σταματήσει τα στιγμή. Δηλαδή, θα συνεχιστεί αυτό εάν δεν υπάρξει μια πάρα πολύ αποφασιστική παρέμβαση, είτε στρατιωτική είτε διπλωματική. Α, δούμε.
0: Ναι, και εδώ παίζει ρόλο το timing. Ο Τραμπ, παρότι έχει πει ότι δεν τον πολύ ενδιαφέρει, έχει μπροστά του ένα κρίσιμο εκλογικό τεστ. Θέλω να πω, μεθαύριο μπαίνει ο Σεπτέμβριος, άρα τι μένει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου? Τίποτα. Απ' την άλλη, και το Ισραήλ που αναφέρατε έχει εσωτερική πίεση, προεκλογική εσωτερική πίεση. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας, κυρία Αφεντούλη, μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε έτσι περιγράψει και έχετε τοποθετηθεί, πώς μπορεί να προκαλέσει, να μας πάει παρακάτω και αυτή η κόντρα που κλιμακώνεται μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν? Ο Ερντογάν ζητά να συλληφθεί ο Νετανιάχου και ο Νετανιάχου απαντά χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα που έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο.
1: Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο και για μας. Διότι πράγματι θα υπάρξει μια κλιμάκωση, δεν ξέρω αν θα φτάσει σε ανοιχτή σύγκρουση, πιστεύω πως όχι, μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου. Ο Νετανιάχου έχει κάθε λόγο να κλιμακώνει και την αντιπαράθεση με την Τουρκία, με την οποία έχει διαφορές κυρίως για τη Συρία. Εάν λοιπόν θεωρηθεί από την Ισραηλινή σημερινή ηγεσία mm-hmm. ότι ευνοεί αυτή η κλιμάκωση, είναι πολύ πιθανό να δούμε και άλλα στάδια κλιμάκωσης. Είδατε ότι η Τουρκία ήταν πάρα πολύ προσεκτική να μην απαντήσει στην αεροπορική επιδρομή που έγινε στη Συρία με αντικείμενο το βάση, υποτιθέμενη βάση τουρκική, κοντά στο Αλέπο. Δεν απάντησαν οι Τούρκοι και μάλιστα έκαναν ανακοινώσεις μιλώντας για σοφροσύνη από πλευρά τους κλπ. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο η Ισραηλή πλευρά είναι διατεθειμένη να κλιμακώσει. Εκεί εμείς πραγματικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, βέβαια, για να αποφύγουμε οποιαδήποτε εμπλοκή.
0: Ισορροπία, λέτε, σε τεντωμένο σκηνί. Γιατί το τεντώνουν το σκηνί. Και ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου. Μάλιστα. Κυρία Αφεντούλη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Η κυρία Ινώα Αφεντούλη, επικεφαλής Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του William Mapp.

Λοιπόν, σε τρία λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείχνει 8 ακριβώς. Η Δέσποινα Χριστοπούλου θα μπει στο στούντιο, θα πει τους, το δελτίο των ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για μία ακόμα ώρα, την τρίτη παρέα σας, αυτό εδώ το πρωινό του Σαββάτου. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε προγραμματίσει να έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Ζαχαρία Ζούτπη, πολιτικό αναλυτή, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, γιατί όπως σας έλεγα και νωρίτερα, όπου να είναι θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι φρέσκες δημοσκοπήσεις πριν τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, και ενώ ακόμα την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός φαίνεται πως εξακολουθεί να δέχεται εισηγήσεις να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε την επόμενη ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι παρέα μας αυτό το ζεστό πρωινό του Σαββάτου. Καλημέρα σε όλους.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδη.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Bella FM.
10: Η πιστοποιητικό αξιοπλοεία στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων με βαλιστικούς πυράβλους σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Χθες περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κρυβί Ριχ, γενέτρια του Πρόεδρου Ζελένσκι, όπου ρωσικά ντρόνς έπληξαν εμπορικό κέντρο. Σφοδρές καταιγίδες, διελώδεις άνεμοι και κεραυνοί έπληξαν ευνηδιαστικά τη Βόρεια Ιταλία. Η Λιγουρία δέχθηκε 40.000 κεραυνούς σε 24 ώρες και 200 χιλιοστά βροχής που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Καταστροφές προκλήθηκαν στην Τοσκάνη, σε δεκάδες παραθαλάσσια θέρετρα στη Βερσίλια. Στη Φλωρεντία, 75χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε από πτώση στέγης λόγω των ισχυρών ανέμων. 13 άνθρωποι αγνοούνται μετά από ναυάγιο σκάφος με μετανάστες στα νύχτα των ακτών της Τινησίας. Το σκάφος έπλεε προς την Ιταλία. Μόλις 2 διασώθηκαν, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το TikTok θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσαν από κοινού το TikTok το 2024, κατηγορώντας το ότι είχε θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμυρίων παιδιών, συλλέγοντας τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς την άδεια των γονέων. Τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε επίσης το TikTok ότι δεν προστατεύει τα παιδιά μέσω ρυθμίσεων λογαριασμού που μπορούν να τα εκθέσουν σε κινδύνους, όπως ο κύβερνο εκφοβισμός και η επιθετική συμπεριφορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ακουνήσει την πράσινη σημαία σε έναν πρωτόγνωρο αγώνα αυτοκινήτων στους δρόμους της Ουάσιγκτον, ενώ θα κάνει και ένα γύρο στην πίστα με τη θωρακισμένη λιμοζίνα του,

0: πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι του 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς θα φυσάει η θαλάσσια άβρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους. Γενικότερα στη χώρα το Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοτικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές τα περιοτικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ, ίσως τη Δευτέρα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Και αυτός είναι ο ύμνος της Patti Smith, εμψυχωτικός. People have the power. Έτσι σας λέμε καλημέρα αυτό το πρωινό του Σαββάτου, Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026, περιμένοντας τον υδράργυρο να ξεπεράσει τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, πράγμα που σημαίνει ότι αν είστε σε διακοπές καλώς. Αν όμως αυτή η εβδομάδα που ολοκληρώνεται αύριο ήταν η εβδομάδα της επιστροφής, καλό είναι να αναζητήσετε έτσι μια παραλία κάπου εδώ κοντά, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται και μη σας πω ότι με τέτοιο καιρό επιβάλλεται αυτή η συνέχεια στο θερινό πρόγραμμα, στις βουτιές δηλαδή, πρώτα και καλύτερα. Και από Δευτέρα βλέπουμε, από Δευτέρα όλο και περισσότεροι θα επιστρέψουν πίσω στην πόλη, πρώτο και καλύτερο το πολιτικό δυναμικό στο κυβερνητικό επιτελείο, σβηνουγράφων, γιατί δεν σε εγρήγορση.

Και στα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουμε πολλά να δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Να σταθώ και σε μια εξέλιξη που αναμένουμε αύριο και αποτελεί βαρόμετρο για τις ελληνο-αιγυπτιακές σχέσεις. Έχουμε πει πολλά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπάρχει και ένα μέτωπο που έχει ανοίξει με την Αίγυπτο και είναι η δικαστική απόφαση που αναμένεται αύριο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Έρχεται μετά από μια στιγμή κατά την οποία Αθήνα και Κάιρο, παρότι συζήτησαν, παρότι διαπραγματεύτηκαν εδώ και πολλούς μήνες, δεν κατάφεραν να κλείσουν οριστικά. Μια εκκρεμότητα που δοκιμάζει μια κατά τα άλλα καλή στρατηγικά σχέση. Η τελική εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχει οριστεί για αύριο, 23 Αυγούστου. Η ελληνική πλευρά το παρακολουθεί. Στην Ευρωβουλή οι Έλληνες Ευρωβουλευτές το παρακολουθούν. Είχαμε καλεσμένο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος μίλησε για το ζήτημα αυτό. Ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό εδώ και πότε, περισσότερο από ένα χρόνο. Είχαμε τη δικαστική απόφαση το Μάιο του 2025, τότε η αιγυπτιακή πλευρά είχε απορρίψει τις ερμηνείες περί κλεισίματος εγκατάσχεσης της μονής, υποστηρίζοντας ότι διασφαλίζεται ο θρησκευτικός χαρακτήρας της, η λειτουργία της, το δικαίωμα των μοναχών να χρησιμοποιούν τους χώρους της. Και τώρα το κρίσιμο σημείο, τι αφορά, αφορά τις εκτάσεις. Αφορά τις εκτάσεις, μεγάλη έκταση, ακίνητα, πολλά ακίνητα, γύρω από το μοναστηριακό συγκρότημα, για τα οποία η δικαστική η κρίση δημιούργησε νέα δεδομένα ως προς την κυριότητά τους. Το παρακολουθούμε λοιπόν και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα που φέρνει η επικαιρότητα. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170-174 για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά μέσω μηνυμάτων επικοινωνούμε στο www.skyradio.gr. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, και ελάτε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με όσο εν ώψη της επικείμενης διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση φαίνεται πως ανασχεδιάζει την τακτική της απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους, και αυτό που νομίζω θεωρείται βέβαιο είναι ότι θα εστιάσει στο κομμάτι της οικονομικής πολιτικής, δηλαδή θα επιχειρήσει η πολιτική αντιπαράθεση να στηθεί γύρω από, το οικονομικό της πρόγραμμα, εκεί που φαίνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο διατηρούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της αντιπολίτευσης. Το ζήτημα είναι, έχουμε ξεπεράσει σίγουρα με τα βεβαιότητα σε αυτό το σενάριο που λέει ότι οι κάλπες θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη? Γιατί διαβάζω στο Σαββατιάτικο Τύπο ότι ο Πρωθυπουργός, παρότι ο ίδιος και δημοσίως απέκλεισε ένα τέτοιο σενάριο, εξακολουθεί να δέχεται από συνεργάτες, τους στενούς του συνεργάτες, εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα σενάριο που κυκλοφόρησε εσχάτως, το οποίο αναφέρει ότι οι κάλπες θα μπορούσαν να στηθούν το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο δεν τον είχαμε ακούσει, το ακούμε τώρα. Κυβερνητικές πηγές επιμένουν να τοποθετούν την ημερομηνία των εκλογών προς το τέλος της άνοιξης ή και πιο μετά, δηλαδή θεσμικά να εξαντληθεί όλος ο χρόνος που διαθέτει η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι ότι με το που επιστρέψαμε οι περισσότεροι από τις διακοπές, ξανανοίξαμε αυτή την κουβέντα, την οποία κάναμε έτσι πολύ εντατικά, θα θυμάστε, λίγο πριν φύγουμε. Για να δούμε πώς έχει το πράγμα. Νομίζω ένα πρώτο, έτσι πώς να το πω, στίγμα των δικών μας προθέσεων θα φανεί και από τις δημοσκοπήσεις που όπου να είναι θα ξεκινήσουν να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Τις διαβάζουμε και εμείς, τις διαβάζει πρώτα απ' όλα βεβαίως και η κυβέρνηση. Ο κ. Ζαχαρίας Ζούπης κάνει αυτή τη δουλειά, είναι πολιτικός αναλυτής, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Όντως πρέπει να περιμένουμε δημοσκοπήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα, κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δημοσκοπήσεις θα αρχίσουν, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μετράμε. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν δύο τρόποι που σκέφτονται οι εταιρείες, οι διάφορες. Ή κάνεις μία πριν την έκθεση και μία μετά, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος. Ενώ όχι μόνο οι υποσχέσεις και η ομιλία του κ. Μητσοτάκη, αλλά και όλων των αρχηγών, ώστε να υπάρχει μία συνολική εικόνα για να δεις τη σύγκριση. Ή αν είναι να γίνει μία, εννοώ προς δημοσίευση, γιατί ότι μετράμε, θα μετράμε μη συνέχεια ώστε να έχουμε μία εικόνα. Τι κάνεις αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος?
0: Μετά δηλαδή, τη ΔΕΘ, δηλαδή, δεν χρειάζεται να γίνει και μια αποτίμηση του πώς πήγαμε το καλοκαίρι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: οι συνέπειες.
1: Ή κάνεις μία πριν, δηλαδή σε εύλογο χρόνο, δηλαδή τις επόμενες μέρες σιγά σιγά να ξεκινήσεις να δεις τι έγινε από όλη τη ζήμωση, από όλες τις διεργασίες του Αυγούστου. Μην ξεχνάμε, η τελευταία έρευνα, αν θυμάμαι καλά, δημοσιεύτηκε 25 εβδόμου. Άρα έχουμε να μετρήσουμε αυτό το... Οι περισσότερες είχαν λήξει μέχρι 20, κάπου εκεί Ιουλίου είχαμε μία εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Τον Αύγουστο, επειδή διάβαζα και διάφορα ρεπορτάζ και τα λοιπά, δεν γίνονταν έρευνες, ας πούμε. Για λόγους που έχουμε εξηγήσει, ξέρετε, υπάρχει μια... Δεν αν θα βγάλεις δείγμα, το κατάλληλο δείγμα, θα βρεις χίλιους ανθρώπους σε μια πανελλαδική έρευνα. Το θέμα είναι η ψυχολογία της περίοδου σε χώρες σαν την Ελλάδα. Και δεύτερο, όλο αυτό το ότι ζούμε μια εσωτερική μετανάστευση, δεν είναι. Αυτούς που βρίσκεις στα σπίτια, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν σε βοηθάνε στο να έχεις το δείγμα στην κατάλληλη κοινωνική επαγγελματική σύνθεση.
0: Ναι, εδώ, μιας και το θέτετε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι είναι, συγγνώμη, τώρα θα μετράει περισσότερο, των ελευθέρων επαγγελματιών, των συνταξιούχων, της μεσαίας τάξης? Αυτό είναι το ιδανικό κοινό για εσάς αυτή τη στιγμή, το ιδανικό δείγμα μάλλον της δημοσκόπησης? Γιατί έχουμε ακούσει ότι αυτή θα είναι μεταξύ εκείνων που θα ωφεληθούν περισσότερο από τα μέτρα που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
1: Κοιτάξτε, ό,τι αφορά την κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώς υπήρχαν, τι συνέβαινε το 2023, το σημαντικό, έλεγα πάντα, δεν είναι μόνο ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα μεγάλο ποστό, πάνω από 40% και στις δεύτερες. Είναι ότι σπάνια βλέπεις, δεν θυμάμαι άλλη φορά, όπου σε όλες τις επαγγελματικές κοινωνικές κατηγορίες, τις περιφέρειες, στις ηλικιακές κατηγορίες, ήταν πρώτη, ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο. Αυτό στο διάστημα που μεσολάβησε σε αυτά τα χρόνια έσπασε, έχουν δημιουργηθεί τρύπες από όπου προέρχονται περισσότερο οι φθορές. Mm-hmm. Ας πούμε, είναι τμήματα της μεσαίας τάξης. Εγώ μέσα δεν βάζω μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Είναι οι αγρότες. Είναι οι γυναίκες, οι οποίες φαίνονται να είναι ένα πιο δύσπιστο κοινό και πιο καχύποπτο για διάφορους λόγους. Είναι δηλαδή αυτά τα ακροατήρια και γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση. Μέτρα θα εστιαστούν στη μεσαία τάξη, στους αγρότες, σε αυτά τα κοινωνικά τμήματα, σε αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες. Πάντως, ένα δείγμα έρευνας, καλό είναι αναλογικά, σωστά, να προσωπηθούν όλες οι κατηγορίες. Μια μεγάλη κατηγορία, ας πούμε, δηλώνει οικοκυρικά. Είναι σημαντικό, εκεί βλέπουμε δυσκολίες και για την κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πιο δύσκολη δουλειά μας για δύο λόγους. Δεύτερο, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανομοιομορφία, ανακοινωνική, ηλικιακή και τα λοιπά κατηγορία. Και δεύτερο, έχουμε και 14 κόμματα που μετράμε. Το οποίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί από ηλικιακή κατηγορία, ειδικά σε ηλικιακή κατηγορία, βλέπουμε πολύ σημαντικές αλλαγές. Άρα η όλη η δουλειά που θα κάνουμε είναι σωστή. Εγώ πάντα πόσα χρόνια ασχολούμαι, πάνω από 30 χρόνια, mm-hmm. πιστεύω ότι μια καλή στιγμή ανεξαρτήτως και δεθ, δηλαδή είναι όταν έχει γυρίσει ο κόσμος, κάνει το λογαριασμό στη τσέπη, βλέπει τι έχει, ξέρετε, κοντά εκεί που ανοίγουν τα σχολεία είναι μια κατάλληλη στιγμή. Τώρα φέτος βέβαια όλα γίνονται πιο νωρίς, γιατί 5 του μήνα ξεκινάμε τη διεθνή έκθεση.
0: Ναι,
1: θα έχει προηγηθεί η παρουσία του κυρίου Τσίπρα από τη ΔΑ, ας πούμε. Θα είναι και μετά θα ακολουθήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Όλα νομίζω είναι αλλιώς φέτος. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Όλα είναι αλλιώς. Και γιατί σε 7-8 μήνες θα έχουμε εκλογές.
0: Και θα έχουμε εκλογές ακριβώς. Σε 7-8 μήνες λέτε. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτά τα σενάρια που ακούμε και γράφονται περί πρώων εκλογών τον Νοέμβριο δεν τα πολύ πιστεύετε. Θέλω να πω. Ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να δέχεται εισηγήσεις. Κάντε τώρα, γιατί ποιος ξέρει τι θα φέρει ο χειμώνας.
1: Εγώ δεν λέω ότι μέσα σε ένα κόμμα, σε μια κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι απόψεις. Εγώ ήμουν σταθερά από όταν άρχισαν να γράφονται αυτές οι απόψεις, οι οποίες δεν ήταν απόψεις των δημοσιογράφων. Προφανώς τα μαθαίνατε. Κάποιοι τα λέγανε και οι κυβερνητικοί. Και είναι σεβαστό να υπάρχει άποψη. Εγώ πίστευα πάντα ότι ουσιαστικά η κυρίαρχη προσπάθεια του Πρωθυπουργού θα ήταν να εξαντλήσει τον χρόνο. Όχι μόνο γιατί έχει δείξει μια θεσμικότητα σε αυτό. Για παράδειγμα, δεν άλλαξε τον εκλογικό νόμο, να θα μπορούσε. Mm-hmm. Και να τον κάνει λίγο καλύτερο, είτε με το όριο τότε που συζητάγανε, είτε ακόμα και με τον πόνους. Γιατί παλιότερα, μέχρι τον νόμο που άλλαξε η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη θητεία, όποιος έβγαινε πρώτος έπαιρνε όλο τον πόνους, δεν το έπαιρνε σταδιακά. Δεν το έκανε. Επίσης το 23 πήγε μέχρι το τέλος. Δεν έβλεπα το λόγο. Είναι ότι τρέχουν μέτρα που θα ακούσουμε, τρέχουν εγκαίνια, έργα που ολοκληρώνονται. Και ξέρετε, όλες αυτές οι εξελίξεις οι διεθνείς είναι και λίγο δικό μαχαίρι. Πρέπει να τις παρακολουθούμε. Μπορεί να παίξουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης και στην ψηφοφορία όταν θα ανοίξουν οι κάλπες από ό,τι τώρα υπολογίζουμε.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε και τα εθνικά θέματα. Και στο Σύνταγμα προβλέπετε αυτό. Ξέρετε, μπορεί να είναι ο λόγος να οδηγηθεί μια κυβέρνηση σε πρόορες εκλογές. Το απεύχομαι να γίνει με αφορμή αυτές τις εξελίξεις που παρακολουθούμε, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή άγρια, κύριε Ζούπη.
1: Ασφαλώς. Και αυτό εντείνει, προσέξτε, είπατε πριν και έχετε δίκιο. Ας πάρουμε τις εξελίξεις Ιράν, τις παγκόσμιες εξελίξεις καταρχάς. Τώρα προσθέθηκαν και με τα ελληνοτουρκικά η ένταση που υπάρχει. Από τις αρχές, ειδικά του 26, είδαμε αυτό να δυναμώνει πάρα πολύ το παράγοντα της σταθερότητας ως κριτήριο ψήφου. Δεν έχει μόνο την πλευρά να αυξηθούν οι τιμές αν δημιουργηθεί μια δυσφορία. Έχει και την πλευρά ότι εντείνει τη θέληση. Σου λέει, μέσα σε όλο αυτό το πλανήτη που κανείς δεν ξέρει θα ξημερώσει, με ανοιχτά και κάποια εθνικά θέματα με τις προκλήσεις από την Τουρκία. Το θέμα της σταθερότητας απογειώθηκε, αυξήθηκε πάρα πολύ ως κριτήριο ψήφου. Δηλαδή αν βάλουμε στο ερώτημα που βάζουμε κυρίαρχα με κριτήριο τη σταθερότητα ή τη διαμαρτυρία θα ψηφίσετε, πρώτο βγαίνει η σταθερότητα. Εάν βέβαια το ερώτημα το διατυπώσεις θα ψηφίσετε για να υπάρχει σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, πάνω από 50% έχει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί διερευνούμε τι γίνεται και τα αντανακλαστικά τα οποία θα έχουν οι πολίτες. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε, έχουμε 7-8 μήνες και για λόγους, ξέρετε, βλέπω και ένα στοιχείο τακτικής. Νομίζω ότι υπάρχει, επειδή είναι αδιαμόρφωτο και ρευστό το σκηνικό, πιθανά λέω, εκτίμηση δική μου είναι, να υπάρχει, την έχω βαστίσει, τακτική του λαχανιάσματος. Δεν θα αντέξουν και τα 14 κόμματα.
0: Θα σας ρωτούσα με τι προεκλογικά δεδομένα ξεκινά αυτή η νέα σεζόν. Το λέω αυτό γιατί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, και το έχω ακούσει πολύ κόσμο να το επικαλείται στις αναλύσεις του, είναι αυτό του κόμματος Χριστιανού. Θυμάστε πολύ καλά και μαζί το είχαμε συζητήσει λίγο μετά την εμφάνιση της κυρίας Χριστιανού τότε στη Θεσσαλονίκη. Είχαν τρέξει δημοσκοπήσεις και τις είχαν δώσει ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Λίγοι ήταν εκείνοι που είχαν διαβλέψει ότι κάποιους μήνες μετά η κυρία Χριστιανού και το κόμμα της, η δυναμική του κόμματος θα χαλάρωνε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην φτάσει μέχρι τις εκλογές αν γίνουν στην ώρα τους.
1: Προσέξτε, καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το εξής. Με το που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, εντάθηκε το φαινόμενο σειρά κομμάτων να απέχει πια πολύ από το 30%. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΙΚΙ, οι Δημοκράτες, η Νέα Αριστερά, οι Σπαρτιάτες, μιλάμε αμέσως για πέντε κόμματα.
0: Πολλά κόμματα, ναι, σωστά.
1: Μετά υπάρχουν άλλα δύο κόμματα, η Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25, που είναι εκεί κάπου λίγο κάτω, λίγο πάνω από το 30%. Άρα το οποίο υποδηλώνει ότι το παλεύουν, αλλά όλα είναι οριακά και δεν ξέρεις τι θα γίνει σε συνθήκες πόλωσης που θα πρέπει να περιμένουμε. Mm-hmm. 5 και 2 είναι 7 κόμματα που είναι σε μια διακεκαυμένη ζώνη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι τα μισά από αυτά που μετράμε. Οι μετατοπίσεις θα καθοριστούν από τη στάση των ψηφοφόρων, έστω και αυτών των κομμάτων, θα καθορίσουν αρκετά πράγματα. Τώρα για την ελπίδα, είναι γεγονός το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, όταν ιδρύθηκε, το μετράγαμε ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων, για να μην πω μόνο της οποίων πόλ, ήταν στο 11%. Ήταν μια σημαντική. Εμείς το είχαμε μετρήσει στο 12, 12 κάτι.
0: Και πού είναι τώρα?
1: Ήταν τον Ιούλιο που μπορώ να δω στο μέσο όρο, είχε χάσει 3-3,5 μονάδες. Έχουν μεσολαβήσει, ό,τι μεσολάβησε κάποιος αποχωρήσει.
0: Αποχωρήσει οι καταγγελίες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Θα έλεγα, ας δούμε. Εκεί σε αυτό το κόμμα συνέβη το εξής περίεργο σε εισαγωγικά. Και στο πρώτο γύρο και στο δεύτερο που έχανε δυνάμεις, είχε μια σημαντική πολυσυλλεκτικότητα η οποία όμως μειωνότανε συνέχεια. Δηλαδή στο 11-12% που τη μετρήσαμε στο πρώτο κύκλο, έπαιρνε δυνάμεις και από αριστερά, κέντρο αριστερά, δεξιά, κέντρο δεξιά. Ενώ περισσότερες αναλύσεις τοποθετούσαμε ότι είναι στα πιο δεξιά, δεν είναι, λόγω διαφορών δηλώσεων που είχαν γίνει. Η κοινωνική επίσης έπαιρνε κόσμο από το κόσμο της αποχής. Άρα ας περιμένουμε να δούμε τη μέτρηση. Υπήρχαν γεγονότα οπωσδήποτε τα οποία δεν ήταν ευνοϊκά αυτό το διάστημα, η εικόνα αυτή. Αλλά ας δούμε την προσπάθεια που θα γίνει και σε τι ποσοστό
0: Το αναμένουμε. Το αναμένουμε.
1: Σε τι ποσοστό θα γίνει.
0: Δεν έχουμε την ίδια. Το puzzle δεν το έχουμε. Γενικά είναι περίοδος μετακινήσεων. Το Πασόκ έχει ανοίξει τις πόρτες, καλοδέχεται κόσμο. Στο Τσίπρα, στο κόμμα του Τσίπρα, κάποιοι είναι stand-by, περιμένουν να μπουν με το δεξί. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά τρέχει το ρεπορτάζ.
1: Είναι, έχετε δίκιο. Υπάρχουν πολλά στάδια.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο. Είχε φτάσει στο δεύτερο κύκλο μετρήσεων. Μου λέμε τον Ιούλιο γύρω στο 29-30%. Θα το κρατήσει. Η έκθεση θα τη βοηθήσει να δείξει ότι έχει τα αποθέματα, γιατί θεωρητικά από τις ερευνές φαινόταν ότι έχει αποθέματα. Να το ανεβάσει κι άλλο. Η πίεση θα δεχτεί από τον κύριο Σαμαρά. Η Ελλάς από το 15-15,5 μόλις ιδρύθηκε πήγε περίπου στο 17, έδειχνε μία δυναμική. Αυτό θα είναι οροφή, θα είναι σταθεροποίηση ή θα δείξει ότι έχει και άλλες δυνάμεις. Δηλαδή το ΠΑΣΟ κάνει μία προσπάθεια, είναι ακόμα με ιστορικές ρίζες. Όμως και στο πρώτο και στο δεύτερο κύκλο το βρίσκαμε στο 11%. Δεν είχαμε κάποια σοβαρή μετατόπιση ή αποτέλεσμα όλης αυτής της όποιας προσπάθειας τέλος πάντων έκανε. Άρα έχετε δίκιο, έχουμε ένα puzzle που θα το δούμε και γι' αυτό υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Όποτε και αν γίνουν, η δικιά σας πότε θα γίνει, πότε να αναμένουμε κύριε Ζούπη η δημοσκόπηση από την οποία...
1: Εννοείται για δημοσίευση, γιατί θα κάνουμε. Η δημοσίευση με το κανάλι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της ΔΕΘ.
0: Α, μάλιστα.
1: Επιλέξατε αυτό
0: το δεύτερο...
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη
1: θα έχουμε μια εικόνα πιο πριν, ασφαλώς. Σε συνθήκες εργαστηρίου εμείς τα μετράμε.
0: Ωραία, θα τα λέμε. Και το φθινόπωρο αυτό που έρχεται. Και θα έχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον, γιατί όπως είπαμε, μένουν πολλά κομμάτια του παζλ ακόμα να βρουν τη θέση τους.
1: Ναι, και ενώ μπήκαμε στη τελική ευθεία.
0: Και είναι και τελική ευθεία. Ελπίζω μόνο όλο αυτό να μην προκαλέσει κόπωση στο εκλογικό κοινό και σου λέει: δεν με νοιάζει, όποτε και αν γίνουν, εγώ θα διάλεξω τον καναπέ μου. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Καμιά
1: αυτός
0: φορά.
1: Είναι ένας φόβος, γιατί είμαστε χώρα υψηλής αποχής.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σκληρό μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυροπληκτού στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντη τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μιλτό Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Και ο καιρός θα είναι γενικά θρύο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Απίθανο Κλάους Νόμε. Για ολικές εκλήψεις έχουν τραγουδήσει μοναδικά δύο άνθρωποι. Ο ένας είναι ο Κλάους Νόμε. Η άλλη είναι η Μπόνι Τάιλερ, την οποία αποχαιρετήσαμε πρόσφατα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε τώρα και ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, και σε εσάς που ξυπνάτε έτσι κι αλλιώς νωρίς, άρα είστε εδώ και πόσο, 2 ώρες στην ακρόαση ήδη. Παρέα σας αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 22 Αυγούστου, στον Sky και τους 100,3. Υπομονή μέχρι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα τακτοποιούνται τα πράγματα. Αναφέρομαι στο νέο πρόγραμμα του σταθμού που ξεκινά και έτσι θα ακούτε τους ανθρώπους που έχετε συνηθίσει, στην ώρα που έχετε συνηθίσει, με κάποιες αλλαγές βεβαίως, τις οποίες αναμένουμε και εμείς, κάποιες προσθήκες, αφίξεις στο νέο πρόγραμμα, παρέα να πορευτούμε αυτή τη νέα σεζόν. Λοιπόν, συγκράτησα την είδηση από την Δέσποινα, τη Δέσποινα Χριστοπούλου, την εκφώνησε νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσα σε όλα, ο Τραμπ δεν χάνει το κέφι του για ζωή. Αυτό νομίζω πρέπει να του το πιστώσουμε. Θέλει να είναι παντού, όχι μόνο στα δύσκολα, αλλά και στα ωραία μέτωπα που συναντά κανείς. Τώρα, για παράδειγμα, θα μπει και θα οδηγήσει, διάβαζα, μια λιμουζίνα. Θα συμμετάσχει και αυτό σε ένα δοκιμαστικό γύρο στην πίστα που έχει δημιουργηθεί στο κέντρο της Ουάσιγκτον για έναν καινούριο αγώνα, πρωτόγνωρο αγώνα αυτοκινήτων στην Αμερικανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα κουνήσει την πράσινη σημαία, θα κάνει και ένα γύρο στην πίστα με τη φορακισμένη λιμουζίνα του. Γιατί είπαμε, για κάτι τέτοια πραγματικά ψοφάει ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα από τα θέματα που επίσης απασχόλησε πολύ και τροφοδότησε και την πολιτική αντιπαράθεση. Ήταν μια είδηση από το οικονομικό δελτίο. Ήταν η απόφαση της Ελλάδας να πληρώσει προώρα μέσα στο 2026 δημόσιο χρέος 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια είδηση την οποία πολλοί υποδέχθηκαν με γκρίνια. Γιατί δηλαδή πρέπει να είμαστε... να αποπληρώσουμε το χρέος και να μην διαθέσουμε τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που έχουμε συνηθίσει καλύτερα, δηλαδή επιδέματα και πάει λέγοντας. Το ζήτημα είναι ότι καμιά φορά πρέπει τα πράγματα να τα βλέπουμε στην πραγματική τους διάσταση. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να δούμε κυρίως ότι αυτό είναι μια είδηση πολύ σημαντική για μια χώρα που έχει ζήσει ήδη 3 μνημόνια και φροντίζει να ανοίξει το δρόμο, να είναι λίγο πιο εύκολος ο δρόμος για τις επόμενες γενιές. Γιατί για κάποιες γενιές δεν ήταν και πολύ εύκολος. Οι millennials, ας πούμε, οι άνθρωποι που με το που ολοκλήρωσαν τις σπουδές βγήκαν στην αγορά εργασίας, συνάντησαν μισθούς πολύ χαμηλούς, μνημόνια, όλα αυτά ξέρετε ότι έχουν αντίκτυπο και στις ζωές και στις προσωπικές διαδρομές που έχει καθένας. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι αυτό είναι και ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποιοι επιμένουν ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος. Για ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα έγραψε και για αυτή την πολιτική της πρόωρης αποπληρωμής του ελληνικού δημοσίου χρέους. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δράκο. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι είναι και κάτι άλλο που πρέπει να σημειώσουμε. Δεν έχουμε συνηθίσει ως Έλληνες να αξιολογούμε και να βλέπουμε πράξεις οι οποίες αφορούν το μέλλον και τις επόμενες γενναίες. Συνήθως, ακόμα και δεν αναφέρομαι μόνο στο λαϊκισμό, αναφέρομαι και στην καθημερινότητα, την πολιτική, δεν έχουμε αντιληφθεί την αξία της δημιουργίας του μέλλοντος, παρόλο που αφορά τα παιδιά μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης ενέργειας αρκετά, με την έννοια ότι αυτό είναι κυρίως κάτι το οποίο ανοίγει το δρόμο, αλλά μην φανταστείτε το μακρινό δρόμο. Μιλάμε για τα επόμενα 3-4 χρόνια που θα διαπραξούμε τα μεγάλα ζητήματα, πώς θα διαχειριζόμαστε την Ελλάδα στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και στο ΠΔΠ στην επόμενη δεκαετία. Και όσο από καλύτερη θέση ξεκινάς, τόσο μεγαλύτερη ευχέρεια έχεις για την αύξηση των δημοσίων δαπανών και για την αύξηση των επιδομάτων που τόσο πολύ αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνω και των επενδύσεων βεβαίως, που αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί αυτά τα πράγματα να διατεθούν. Mm-hmm. Είναι μια κρίσιμη στιγμή που πραγματικά πρέπει να την αξιολογήσουμε σε σωστή της διάσταση.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια ακούμε και το αντεπιχείρημα. Αυτά τα 13 δις γιατί δεν τα κρατάμε για μισθούς, για συντάξεις, για επιδόματα.
1: Ναι, σωστά.
0: Τα ακούμε και αυτό.
1: Σωστά. Αλλά πρακτικά αυτό είναι αδύνατο. Δεδομένου ότι ουσιαστικά έχεις κλείσει τη δυνατότητά σου να αυξήσεις τις δαπάνες και δόξα τω Θεώ τα 2-3 τελευταία χρόνια τις έχουμε αυξήσει κατά. Αν προσθέσετε όλα αυτά τα οποία δίνονται κάθε χρόνο και αυτά τα οποία θα ολοκληρωθούν τώρα που θα δοθούν και στη ΔΕΘ σε λίγο διάστημα, είναι περίπου 3 δις τα οποία αυξάνουν ουσιαστικά τις δαπάνες, είναι 3,7 πάνω στο... αυτό είναι το όριο το οποίο έχουμε, δηλαδή δεν μπορείς να αυξήσεις παραπάνω τις δαπάνες σου. Έχουμε ζητήσει και 2 εξαιρέσεις. Η μία εξαίρεση αφορούσε τις αμυντικές δαπάνες, την οποία πήραμε γύρω στα 1 δις, και άλλη μία περίπου 1 δις που αφορούν τις ενεργειακές δαπάνες, που δεν ήταν μόνο ενεργειακές επενδύσεις, ήταν ενεργειακές δαπάνες, επενδύσεις και ιδιωτών. Άρα πήραμε και τις 2 εξαιρέσεις που έτσι κι αλλιώς έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σύνολο των χωρών. Συνεπώς, δυνατότητες αύξηση αυτών των ορίων δεν υπάρχουν άλλες. Έτσι ώστε να χωρίς να παραβιάσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό είναι και το τρίτο σε σειρά προτεραιότητα θέμα το οποίο ανοίγει αυτή η κίνηση. Νομίζω ότι τα πρώτα δύο που πρέπει να συζητήσουμε και να κατανοήσουμε είναι ότι πάνω απ' όλα είναι μια πράξη ματοδότηση της μείωσης του συστηματικού κινδύνου. Ξέρετε, δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε χειρισμούς οικονομικής πολιτικής οι οποίοι τέλος πάντων είναι δημοφιλείς, λιγότερο δημοφιλείς, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε η Ελλάδα σχεδόν άρχισε να το δημιουργεί πρακτικά, εγώ τα έλεγα, από τη δικτατορία, αλλά και μετά συνέχεια αυξήθηκε πάρα πολύ. Ήταν η διόγκωση του συστηματικού κινδύνου. Τι είναι συστηματικός κίνδυνος? Είναι ο κίνδυνος που έχει η χώρα. Η χώρα σαν σύνολο οικονομίας, όχι ο κίνδυνος που έχει μόνο η κάθε επένδυση, αλλά αυτό που έχει σαν σύνολο η χώρα. Και όσον αφορά την ερώτηση, τι είναι αυτό, μα είναι τα 3 μνημόνια. Λοιπόν, ναι. Είναι η πρώτη φορά, δηλαδή αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι ουσιαστικά.
0: Όχι, και νομίζω είναι... σωστά το τοποθετείτε εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, ως το 73 πηγαίναμε καλά. Δηλαδή είχαμε πολύ ταχύ ρυθμό ανάπτυξης. Ανασυγκροτήθηκε. Είναι αυτό που λέμε περιπτροπτικής και πολλές φορές την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εκεί είδαμε μια μεταπολεμική Ελλάδα να ανασυγκροτείται πολύ γρήγορα. Και από εκεί και μετά ήρθε η κατηφόρα. Με απορρίφωμα τα 3 μνημόνια.
1: Κοιτάξτε, διότι επειδή ακριβώς δεν εκεί μέχρι και βέβαια στην πραγματικότητα μην νομίζετε και η περίοδος της θεατορίας είχε ορισμένες λαϊκιστικές διαστάσεις τις οποίες δεν τις έχουμε αξιολογήσει επαρκώς και θα έλεγε κανείς ότι τα θεμέλια αυτού του αριστερού λαϊκισμού ο οποίος υπάρχει μπήκανε από το δεξιό λαϊκισμό, θυμάστε τις χορηγίες δανείων στους αγρότες και οτιδήποτε ήταν χαριστικό ή αλόγιστη οικονομική ανάπτυξη.
0: Σαν οτροπία λέτε.
1: Σαν οτροπία ακριβώς αυτό. Αλλά μετά στη συνέχεια μπήκε η ελληνική κοινωνία και πολιτική στην διαδικασία του να αυξάνουν τα χρέη, δίνοντας παροχές και βελτιώνοντας βέβαια το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Θα μου πείτε, καλά κάναμε και το βελτιώσαμε. Από μία άποψη το αντιλαμβάνουμε πάρα πολύ καλά. Από την άλλη όμως αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ξοδεύοντας το μέλλον σου, αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, αυτό που κάνει η Γαλλία σήμερα, αυτό που κάνουν και πολύ μεγάλες χώρες και το κάναμε σε ακρότατο βαθμό και όχι μόνο εμείς μέχρι το 10 και μετά ήρθε βεβαίως η οικονομική χρεοκοπία. Και ο κάθε απλός πολίτης καταλαβαίνει ότι δεν μπορείς να ξοδεύεις το μέλλον σου. Δεν μπορείς δηλαδή να ξοδεύεις σήμερα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να αφορούν τα παιδιά σου. Συγγνώμη, αλλά εάν έχουμε μια μεγάλη κρίση, να το κάνουμε. COVID, ξέρω εγώ. Να σωθούμε, το αντιλαμβάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, το να βελτιώνεις το ιδιωτικό επίπεδο τρώγοντας το μέλλον, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Λοιπόν, εδώ Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για την κατανόηση της πράξης, με την έννοια ότι δεν αντιλαμβανόμαστε πώς μια κυβέρνηση μπορεί να στρώνει καλύτερα το δρόμο στις επόμενες κυβερνήσεις, που μπορεί να μην είναι κυβέρνηση. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
0: Μιας και αναφερθήκατε στην Αμερική, το αμερικανικό χρέος έχει ξεπεράσει τα 43. Μιλάμε για ιστορικό ρεκόρ,
1: Ιστορικό ρεκόρ, και δεν είναι το ιστορικό ρεκόρ μόνο των χρεών το οποίο έχουν συσσωρευτεί ως βουνό. Είναι το χρέος, το κόστος του χρέους, το οποίο έχει πάει στο 5,2. Σε λίγο οι Αμερικανοί θα δουλεύουν για να ξεπληρώνουν το χρέος τους. Θα δουλεύουν δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους θα ξεπεράσουν τις στρατιωτικές, θα ξεπεράσουν τις κοινωνικές δαπάνες. Αυτά είναι θέματα. Yeah. Τον πείτε, έχουν περιθώριο ακόμα. Συμφωνώ. Ο κόσμος τροφοδοτεί την ανάπτυξή τους και έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν.
0: Είναι η Αμερική.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά αρχίζει πλέον ο κόσμος, και επειδή αυτή είναι μια μεταδοτική ασθένεια και μάλιστα τώρα πια στις μεγάλες χώρες, αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει ότι αυτό έχει ένα τέλος. Και όσο αντιαρχίζει και αντιλαμβάνεται και γίνεται πιο το τέλος, δηλαδή η μη δυνατότητα δανεισμού πλέον, αρχίζουν και δημιουργούνται σκέψεις πανικού και καθόλου θετικές. Γι' αυτό είδατε ότι οι Αμερικάνοι χθες μπήκανε να αγοράσουν χρέος. Αυτό επέτεινε κατά γνώμη τα πράγματα αρνητικά. Συνεπώς, για να επανέλθουμε στα δικά μας, κάνουμε αυτή την κίνηση σε μια εποχή που ο κόσμος παίρνει μια αντίστροφη τροχιά, αυξάνοντας τα χρέη του, πολεμικές δαπάνες, AI, και αυτή τις δαπάνες που αφορούν το μέλλον. Και αυτή η στιγμή λοιπόν, όταν την υλοποιείς αυτή την πολιτική σου σε μια αντίστροφη πορεία της παγκόσμιας οικονομικής εξέλιξης, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για σένα.
0: Ναι.
1: Διότι είσαι μικρή χώρα, μικρή οικονομία, με μεγάλη εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάντως, στο πλαίσιο, νομίζω το έβαλε υποδειγματικά η Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μίλησε για ένα διεθνές περιβάλλον που δεν θυμίζει σε πολλά τα πράγματα έτσι όπως τα ξέραμε. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται με το ελεύθερο εμπόριο, με τη φτηνή ενέργεια, που ούτε και αυτό είναι πια δεδομένο. Η τεχνητή νοημοσύνη, την αναφέρατε και εσείς. Η Λαγκάρντ είπε ότι οι τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ευημερίας αυτή τη στιγμή καταραίουν. Και απίφθινε έτσι μια ιδιαίτερη προειδοποίηση σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Ζήτησε δράσεις συγκεκριμένες.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι η ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας, πέραν του εισοδηματικού αποτελέσματος που υπάρχει, επειδή αποπληρώνεις ακριβότερα δάνεια από εκεί που μπορείς να τα διαθέτεις, έχοντας τα δηλαδή στο σεντούκι, έχεις μια απόδοση, αλλά το να πληρώνεις δάνεια έχεις μεγαλύτερη. Αλλά ακριβώς όταν οι κινήσεις αυτές τις κάνεις σε ένα περιβάλλον που πραγματικά μεταβάλλεται και με έναν τρόπο άγριο και καθόλου φιλικό, και οι μικρές αποφάσεις εννοώ αποφάσεις που λαμβάνονται από μικρές χώρες, δηλαδή δεν έχουν να παίξουν κανένα ρόλο στην πορεία των διεθνών πραγμάτων, το να κάνεις υγιές, να έχεις υγιείς, να αναλαμβάνεις υγιείς πρωτοβουλίες, είναι πολύ πολύ θετικό κατά τη γνώμη. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι στο προσεχές μέλλον θα δούμε την πορεία των επιτοκίων, θα δούμε την πορεία των πραγμάτων, θα δούμε αν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, μέχρι σε ποιο βαθμό θα πρέπει να συνεχιστεί και σε ποιο βαθμό πρέπει να γίνεται. Αυτά όλα είναι πράγματα που μπορούμε να τα δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ θετική ενέργεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δράκο.
0: Πρωινή συζήτηση. Θα τα λέμε και την νέα σεζόν εδώ στον Sky και τους 100,3. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών.

Λοιπόν, τώρα μιας και έτσι πιάσαμε τα της οικονομίας, ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο θέμα, μία πτυχή έτσι, με οικονομική διάσταση, είναι και το στεγαστικό. Και μάλιστα πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το πλάνο, η στρατηγική μας, η στεγαστική πολιτική δηλαδή, που υιοθετεί η κυβέρνηση για την περίοδο 2026-2035. Ένα πλάνο που περιλαμβάνει 14 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι είναι πράγματι πρόβλημα. Ένα πρόβλημα πώς περνάει ο καιρός, εντείνεται. Νομίζω όσα σπίτια, όσες οικογένειες έχουν φοιτητές, και μάλιστα πρωτοετής, που δηλαδή αυτό το διάστημα ψάχνονται και ψάχνουν ένα σπίτι για να μείνουν, είναι οι πρώτοι που θα πέσουν πάνω σε αυτή την, πώς να το πω, στρεβλωμένη εικόνα της αγοράς, γιατί δεν είναι και πολύ φυσιολογικό έτσι να νοικιάζεις μια γκαρσονιέρα 20-30 τετραγωνικών 500 και 600 και 700 ευρώ. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Εξυγχρονισμό του συστήματος οικοδομικών αδειών, δηλαδή όλα να γίνονται πιο γρήγορα και με τα εργαλεία που μας προσφέρει η τεχνολογία, την περίφημη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δεδομένων. Δεύτερο είναι η ψηφιακή πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή θα συσταθεί μια πλατφόρμα όπου οι ιδιοκτήτες θα βάζουν, θα καταχωρούν τι έχουν, τι ακίνητο διαθέτουν προς φοιτητική μίσθωση ή για συγκατοίκηση, και θα γίνεται το matching. Οι φοιτητές θα αντιστοιχίζονται με πιθανούς συγκατοίκους. Όμως εγγυητής εδώ δεν θα είναι ο μπαμπάς ή η μαμά, όπως συνήθως γίνεται, η οικογένεια, αλλά το κράτος. Θα υπάρχουν κρατικές εγγύησεις προς τους ιδιοκτήτες για τυχόν ζημιές, για ενίκεια που μπορεί να μην δοθούν στην ώρα τους. Άλλη μια πλατφόρμα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα σε νησιωτικούς δήμους για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων. Αργήσαμε, αλλά βλέπω υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό. Δεν γίνεται τώρα να υπάρχουν κενά, να μην έχεις γιατρό, να μην έχεις δάσκαλο και να υπάρχουν οι πρόθυμοι να καλύψουν τη θέση αυτή και να μην υπάρχουν σπίτια για να τους φιλοξενήσουν. Και εδώ λοιπόν, μέσω της τεχνολογίας και μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας, φαίνεται ότι δρομολογείται μια λύση για να μην συζητάμε κάθε καλοκαίρι τι γίνεται με αυτό το θέμα στα νησιά.

ακόμα μέτρο, νομίζω αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε χθες, είναι η επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου. Εδώ τώρα, βέβαια, αν το ακούσει αυτό κάποιος παράγοντας της αγοράς, θα πει: ναι, σωθήκαμε από το Σπίτι μου 1 και 2, το Σπίτι μου 3 μας έλειπε. Η κυβέρνηση φαίνεται πάντως πως αντί αυτή της άμεσης επιδότησης επιτοκίου από εθνικούς κοινοτικούς πόρους, να δώσει φορολογικά κίνητρα προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν δίνουν δάνειο με μειωμένο επιτόκιο, για να και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει να επεκταθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου. Να δούμε, γιατί κατά κοινή ομολογία το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ενδιαφέρον υπήρχε, σπίτια δεν υπήρχαν. Και αυτή είναι βασική προϋπόθεση.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Να σας θυμίσω έτσι λίγο πριν το τέλος ότι προετοιμαζόμαστε και για αυτό το καθιερωμένο ραντεβού που έχουμε κάθε χρόνο στον Καλλιμάρμαρο. Να βέρουμε στην συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Η φετινή είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όσοι έρθετε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, θα ακούσετε σπουδαία τραγούδια του Μάνου Λοΐζου από σπουδαίους ερμηνευτές, από καταξιωμένους στο χώρο τους ερμηνευτές που συμμετέχουν αφιλοκερδώς στην φετινή μας συναυλία, στη συναυλία Θεσμό, με την οποία τα τελευταία χρόνια ανοίγουμε τη σεζόν. Έτσι λοιπόν, με Λοΐζο θα ανοίξουμε τη φετινή. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη θα τραγουδήσουν τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και εσείς παίξτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας αν δεν το έχετε κάνει στο ticketmaster.gr. Περιττό να πω, αλλά θα το πω, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τα δέντρα που θα φυτέψουμε αργότερα μέσα στη χρονιά, αλλά και για την φροντίδα τους, έτσι, για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δεντροφυτεύσεις. Ξέρετε ότι χρειάζονται τα δεντράκια, τα δενδρίλια, μια παραπάνω φροντίδα.

Λοιπόν, σας αφήνουμε τώρα. Άρης Πορτοσάλτε ακολουθεί και αυτή η ενδιαφέρουσα ενότητα που έχει να κάνει με την μυθολογία. Θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί για αρχή. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας. Καλημέρες.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα, στην ΑΠΑ.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Bella FM.
14: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
15: ...που πραγματοποιήθηκαν το 2025 μέσω του My Property, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για το πιστοποιητικό έμφυα, ένα από τα βασικά δικαιολογητικά για κάθε πράξη μεταβίβασης ακινήτου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως από τα αρμόδια τμήματα της ανεξάρτητης αρχής. Όπου διαπιστωθούν παραβάσεις, θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, την 1η Ιουνίου στην Πάρο, οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες, γεγονός που είχε θεωρηθεί σοβαρό. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά σε εξαρτήματα του πίσω έλικα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων με βαλιστικούς πυράβλους σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Χθες περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
16: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς θα φυσάει η θαλάσσια άβρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους. Γενικότερα στη χώρα το Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ, ίσως τη Δευτέρα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε αυτήν την πεντάδα των εκπομπών αφιερωμένες στην ελληνική μυθολογία. Τέταρτο επεισόδιο στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση υπό την επιστημονική επιμέλεια της κυρίας Ευγενίας Μανολίδου ως ελληνική αγωγή. Σήμερα το θέμα μας είναι ο τροϊκός κύκλος. Προσκεκλημένος καθηγητής μας έρχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Χρήστος Τσαγκάλης. Καλημέρα σας, κύριε Τσαγκάλη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας.
1: Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και από εμένα.
1: Ορίστε ο πρόλογος.
3: Είμαστε στην τέταρτη εκπομπή αυτού του ωραίου κύκλου της μυθολογίας που κάνουμε μαζί εδώ, κύριε Πορτοσάλτε, στο Sky. Στις προηγούμενες εκπομπές αυτού του όμορφου κύκλου ξεκινήσαμε από την γέννηση του κόσμου και των θεών, περάσαμε στους θεούς του Ολύμπου και στη συνέχεια στους ήρωες που κινούνται ανάμεσα στο θείο και στο ανθρώπινο. Σήμερα ερχόμαστε σε ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, την Ιλιάδα του Ομήρου. Βρισκόμαστε στον Τροϊκό Πόλεμο, σε έναν μυθολογικό ορίζοντα που περιλαμβάνει το γάμο του Πηλέα και της Θέτιδας, το μήλον της Έριδος, την κρίση του Πάρη, την ωραία Ελένη, την εκστρατεία των Αχαιών και τη μνήμη ενός πολέμου που έγινε κεντρικό σημείο αναφοράς της ελληνικής παράδοσης. Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τον κύριο Χρήστο Τσαγκάλη, καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έναν από τους πιο σημαντικούς μελετητές της αρχαϊκής επικής ποιήσεως, ο οποίος μέσα από την επιστημονική του γνώση θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε σήμερα την Ιλιάδα ως ένα ποιητικό, ένα μυθολογικό έργο, αλλά και ως ένα βαθύτατα ανθρώπινο έργο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Πριν ξεκινήσουμε την αφήγηση της Ιλιάδος, να πούμε δύο λόγια για τον Όμηρο, ο οποίος αληθώς στην Ελλάδα πάσαν πεπέδευκεν, όπως έλεγε ο Πλάτων. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν για τον Όμηρο και να ξεκινήσουμε αμέσως την αφήγηση της Ιλιάδος.
2: Ο Όμηρος είναι συνδεδεμένος με τα δύο μείζωνα επικά ποίηματα, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, τα οποία του αποδίδονται ήδη από την αρχαιότητα. Ωστόσο, στην αρχαιότητα το όνομά του συνδεδεμένο και με άλλα ποίηματα. Και αυτό εξαιτίας μιας γενικότερης τάσης να αποδίδονται έργα των οποίων την πατρότητα δεν γνωρίζουμε σε μια εμβληματική μορφή όπως το Ομήρου. Σαν ένας μαγνήτης δηλαδή τράβαγε κοντά του και άλλα ποίηματα. Η ομηρική φιλολογία είναι ένας χώρος ερευνητικής δραστηριότητας ο οποίος έχει ξεκινήσει τον βίο του ήδη από την ελληνιστική Αλεξάνδρεια. Συνεχίστηκε αυτό κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, στη Βυζαντινή Αναγέννηση συνεχίστηκε. Και μετά, θα λέγε κανένας, το φως της γνώσης πέρασε μέσω των Βυζαντινών λογίων στην Ιταλία και από την Ιταλία στη Δύση. Στο τέλος του 18ου αιώνα αρχίζει η επίσημη σύγχρονη, θα λέγε κανείς, ερευνητική δραστηριότητα για τον Όμηρο στη Γερμανία. Με δύο κουβέντες θα μπορούσαμε να πούμε για τους ακροατές μας ότι μία προσέγγιση αναφορικά με την ιστορικότητα του Ομήρου τον παρουσιάζει είτε ως ποιητή και της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, είτε ως ποιητή της Ιλιάδας, όχι της Οδύσσειας. Ενώ υπάρχει και άλλη μια άποψη, την οποία σπάζονται αρκετοί μελετητές, σύμφωνα με την οποία ο Όμηρος, το όνομα Όμηρος είναι ένα κατασκευασμένο όνομα, σημαίνει τον συντεριαστή από το ομού και το αραρίσκο, αυτός που συντεριάζει τους στίχους, όπως ο ράψοδος, αυτός που ράπτει την Οδύν. Και είναι ένα κατασκευασμένο όνομα, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν απαντά για κανένα άλλο πρόσωπο, οποιοδήποτε πρόσωπο μέχρι την ελληνιστική περίοδο, που είναι πάρα πολύ σπάνιο αν ήταν πραγματικό όνομα. Και απηχεί ακριβώς αυτή την προσπάθεια της παράδοσης, ελληνικής παράδοσης, να αναχθεί σε μια ηγετική μορφή, έναν πρωτοποιητή, αν θέλετε, από τον οποίο πηγάζει όλη η παράδοση. Όποια στάση και αν κρατήσουμε σχετικά με αυτό, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια δεν αλλάζουν. Είναι δύο κορυφαία δημιουργήματα, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της δυτικής ευρύτερα λογοτεχνίας.
3: Υπάρχει το περίφημο ομηρικό ζήτημα που υπάρχουν διάφορες αμφισβητήσεις γύρω από τον Όμηρο, αλλά δεν είναι της παρούσης. Εμείς θα κρατήσουμε η Ιλιάδα και η Οδύσσεια του Ομήρου. Και έτσι θα ξεκινήσουμε, έτσι θα αναφερθούμε και στα δύο έπι.
1: Όπως και η γερμανική εκδοχή, όπως είπατε κύριε καθηγητά, είναι αυτή φαντάζομαι που εμπνέει και τον Σλίμαν να έρθει να σκάψει.
2: Βεβαίως.
1: Που τον κινητοποιεί.
2: Βεβαίως. Είναι μια εποχή στην οποία στη Γερμανία αναπτύσσονται ραγδαία οι θετικές επιστήμες και ήδη είναι τα πρώτα χτυπήματα τα οποία δέχεται η κλασική φιλολογία και η αρχαιολογία. Ο Σλίμαν λοιπόν, ο οποίος δεν είναι επιστήμης,

0: Γιάννας δεν είναι αρχαιολόγος, έχει σπουδάσει τουλάχιστον αρχαιολογία, είναι παθιασμένος με τον αρχαίο κόσμο και με τον Όμηρο. Έχει βγάλει λεφτά, νομίζω, από κάποιες δουλειές που έκανε εμπόριο στη Λατινική Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, και αποφασίζει να αναλάβει αυτή την δραστηριότητα. Θα κλείσω πολύ σύντομα με αυτό. Πιστεύω ότι η φράση αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική. Ένας πραγματικά πολύ μεγάλος φιλόλογος, ίσως ο μεγαλύτερος κλασικός φιλόλογος μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε πει ότι για το ομηρικό ζήτημα έχει ηχθεί περισσότερο μελάνι από όσο αίμα για τον Τροϊκό Πόλεμο.
1: Πραγματικά. Ο Τροϊκός Πόλεμος, η Ιλιάδα αρχίζει στον 10ο χρόνο του πολέμου και σε ένα τόσο περιορισμένο χρονικά επεισόδιο, ο Όμηρος καταφέρνει να κάνει αισθητό ολόκληρο το βάρος του Τροϊκού Πολέμου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ο Τροϊκός Πόλεμος έγινε ένας καθρέφτης της συλλογικής τους μνήμης, ένας τόπος που η ποίηση μιλάει για την τιμή, για την βία, την απώλεια, τη μοίρα, αλλά και τη δόξα. Και πώς αυτό ξεκινά ήδη από τους πρώτους στίχους της Ιλιάδος, στο προήμιο, να μας πείτε και τι σημαίνει προ και ήμος.
0: Ναι, συνήθως στο μυαλό μας ταυτίζουμε τη λέξη πρόλογος με τη λέξη προήμιο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο ήμος και η ήμη είναι ένας δρόμος, μια οδός, την οποία ακολουθεί ο ποιητής. Σε αυτό λοιπόν το πρωταρχικό στάδιο, ο ποιητής επικαλείται τη μούσα και ζητάει την έμπνευσή της. Γιατί ζητάει την έμπνευσή της μούσας? Καταρχάς, εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, η οποία είναι νομίζω αρκετά σημαντική ως πολύ σημαντική. Οι μούσες είναι αποκλειστικό επίτευγμα του ελληνικού πολιτισμού. Μούσες δεν υπάρχουν σε άλλες ποιητικές παραδόσεις. Απευθύνεται στη μούσα, ζητώντας την έμπνευση. Γιατί ζητάει την έμπνευση? Γιατί είχε ανάγκη από έμπνευση? Γιατί αυτά που θα τραγουδήσει, αυτά που θα αφηγηθεί, είναι τόσα πολλά, τόσο μεγάλα και ανήκουν σε ένα τόσο μακρινό παρελθόν, που δεν μπορεί αλλιώς να ανταποκριθεί σε αυτό το στόχο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτό το λέει και ο ίδιος. Διότι στην δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδας, πριν παρουσιάσει τον κατάλογο των πλοίων, τις δυνάμεις των Αχαιών, όταν είχαν συγκεντρωθεί στην Αυλίδα για να ξεκινήσουν για την Τροία, λέει: «Ελάτε, μούσες, να με βοηθήσετε. Διότι κι αν είχα πολλά στόματα και πολλές φωνές και μια καρδιά από χαλκό η οποία δεν κάμπτεται με τίποτα, δεν θα μπορούσα να θυμηθώ πόσοι Αχαιοί, με ποιες δυνάμεις και πόσα πλοία ο καθένας συμμετείχε στον πόλεμο». Άρα η μούσα δίνει κύρος, δίνει εγκυρότητα. Είναι σαν να λέει σε αυτούς που θα τον ακούσουν: «Ξέρετε, ακούτε τη φωνή μιας θεάς μέσω της δικής μου της φωνής. Κατά συνέπεια, όλα αυτά που ακούτε είναι αλήθεια». Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εκβάλλει αργότερα και στην αρχή της ησιώδειας θεογονίας, όταν ο Ησίωδος μετατρέπεται από βοσκό σε ποιητή, τον επισκέπτονται οι μούσες και κάνουν τον βοσκό ποιητή.
1: Τα είπαμε αυτά στο πρώτο επεισόδιο με την κυρία Παπαϊωάννου.
0: Στο προήμιο λοιπόν, η πρώτη λέξη με την οποία ξεκινά η Ιλιάδα και όλη η δυτική λογοτεχνία είναι η λέξη μήνυν, αιτιατική. Οργή, την οργή. Μήνυν άιδε θεά, πηλιάδε ο Αχιλλίος, ουλωμένη είναι η αρχή του δεύτερου στίχου. Δηλαδή τραγούδησε θεά την καταραμένη, ουλωμένη μήνυν, οργή, θα επανέλθω λίγο στη λέξη μήνυν, του πηλιάδη Αχιλλέα, του Αχιλλέα του γιου του Πηλέα, που έστειλε στον Άδη ατέλειωτες ψυχές ηρώων και προκάλεσε πολλά δεινά στους Αχαιούς. Και τα ψώματά τους γίνονταν βορρά στα σκυλιά και στα όρνια από τότε που για πρώτη, και πραγματοποιείται το σχέδιο του Δία, από τότε που για πρώτη φορά μάλωσαν ο γιος του Ατρέα ο βασιλιάς και ο θεϊκός Αχιλλέας. Αυτό μας λέει το προήμιο σε απλή μετάφραση.

0: Η λέξη μήνης, οργή, έχει ένα σημασιολογικό εύρος που είναι λίγο έως πολύ δύσκολο να ανακτηθεί στα νέα ελληνικά. Υπάρχουν πολλές λέξεις που χρησιμοποιεί και ο Όμηρος, αλλά και η ελληνική γλώσσα στο σύνολό της. Η λέξη χόλος, η λέξη οργή, η λέξη θυμός, η οποία κυρίως στον Όμηρο δηλώνει την ψυχή, την καρδιά, αλλά λίγες φορές και την οργή και τον θυμό. Η λέξη μήνης έχει, θα λέγε κανείς, κosmικές διαστάσεις. Δηλαδή, εκτός από τον Αχιλλέα, αυτοί που οργίζονται είναι κυρίως οι θεοί. Κατά συνέπεια, η οργή του Αχιλλέα δυνητικά έχει κοσμικές διαστάσεις. Από πού αντλείται αυτή η ιδέα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική? Αντλείται από μια εκδοχή που είναι διαφορετική από την κυρίαρχη εκδοχή για το πώς ξεκινάει ο Τροϊκός πόλεμος. Σύμφωνα με την πάγια μυθογραφική άποψη, ο Δίας θέλει να ανακουφίσει τη γη από το βάρος των ανθρώπων και γι' αυτό προκαλεί τον Τροϊκό πόλεμο. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή όμως, και εδώ πάλι θα συναντήσουμε τον Ισίωδο, ο Δίας και ο Ποσειδώνας γνωρίζουν ότι αν μια θεά δεύτερης διαλογής, η Θέτιδα, μια Νηρίδα, παντρευτεί με έναν θεό, τότε θα γεννήσει έναν θεό, ο οποίος θα εκθρονήσει τον Δία. Και έτσι ο μύθος της διαδοχής που παρουσιάζεται στον Ισίωδο, δηλαδή ουρανός, Κρόνος, Δίας, θα συνεχιστεί και θα πάμε στην τέταρτη θεϊκή γενιά. Ο Δίας λοιπόν, γνωρίζοντας την προφητεία αυτή, θέλει να σταματήσει τη ροή του θεϊκού χρόνου, να κινητοποιήσει το χρόνο. Τι κάνανε οι προηγούμενοι? Ο Κρόνος σήκωσε τα γεννητικά όργανα του ουρανού, του στέρισε την αναπαραγωγική ιδιότητα. Ο Κρόνος κατάπινε τα παιδιά του. Όλα έχουν να κάνουν με την αναπαραγωγή. Ο Δίας σκέφτηκε κάτι άλλο με τον Ποσειδώνα. Να παντρέψουν τη Θέτιδα με έναν θνητό. Όχι με έναν θεό. Και επέλεξαν έναν ενάρετο θνητό, τον πιο ενάρετο του θνητού, τον Πηλέα. Άρα λοιπόν ο Αχιλλέας δεν έγινε έτσι αυτό που θα εκθρόνιζε τον Δία, ένα θεό, αλλά ο Άριστο των Αχαιών, όχι ο Άριστο των Θεών. Και βλέπουμε πώ η μυθική παράδοση έχει αυτή τη πραγματικά εκπληκτική, θα έλεγα, δυνατότητα να δημιουργεί διασταυρώσεις, ασταμάτητες διασταυρώσεις σε έναν μυθικό λαβύρινθο, ο οποίος είναι πραγματικά εντυπωσιακός και από τον οποίο ίσως σε αντίθεση με τον πραγματικό λαβύρινθο να μην θέλουμε να βγούμε.
1: Και να πιάνουν όμως ένα θέμα τόσο βαθιά πολιτικό που θα απασχολήσει την ανθρωπότητα διαρκώς, ενώ η διαδοχή.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς θα γίνεται αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όλη η ιστορία όλων των λαών, όλων των κρατών, η πολιτική ιστορία είναι μια ιστορία διαδοχής επί της ουσίας. Γι' αυτό σκοτώνονται οι πάντες.
2: Μα γι' αυτό και η μυθολογία είναι τόσο πολύ διαχρονική, γι' αυτό συνεχίζει να μας απασχολεί και γι' αυτό σε οποιαδήποτε στιγμή την επικαλούμαστε, ξέρουμε λίγο πολύ όλοι τι σημαίνει όλο αυτό. Έτσι λοιπόν γεννιέται ο Αχιλλέας, ο οποίος όμως είναι ευέξαπτος. Θυμώνει πολύ εύκολα. Ο θυμός του, αυτή η οργή του.
0: Να πούμε και κάτι άλλο πριν την οργή του που
2: παρακαλώ.
0: Έχει σχέση, αν μου επιτρέπετε, με τα υπόλοιπα. Η Ιλιάδα ξεκινάει στο 10ο έτος του πολέμου. Άρα ένα κεντρικό ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε για τους Σοκρατές μας είναι: γιατί ο Όμηρος αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα μόνο επεισόδιο? Για να το σκεφτούμε λίγο. Ας πάρουμε ένα σύγχρονο παράδειγμα, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποιος λοιπόν αποφασίζει να μην μας πει όλη την ιστορία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.
1: Την Ολλανδία, ας πούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου. Δηλαδή να μην μας πει από την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία το 1939 μέχρι τη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη, να μας πει μόνο την Ορμανδία. Αυτός έχει να αντιμετωπίσει άλλους που την έχουν πει χρονογραφικά την ιστορία. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνει σχετικά με αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να διηθήσει γεγονότα, να εγκυβωτήσει, να ενοφθαλμίσει γεγονότα που αφορούν το σύνολο του πολέμου και τα προηγούμενα 9 χρόνια και το τι θα γίνει μετά, δηλαδή ότι θα αλωθεί η Δρία, ότι θα πεθάνει ο Αχιλλέας. Δεν θα την αλώσει την Δρία μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό πλαίσιο. Αυτό το ερώτημα απασχόλησε πολύ νωρίτερα από όλους εμάς τον Αριστοτέλη, ο οποίος Αριστοτέλης διέκρινε, διαχώρισε την χρονογραφική τάση άλλων επών να παρουσιάσουν τα γεγονότα με τη σειρά με αυτήν την ικανότητα της Ιλιάδας, κυρίως της Ιλιάδας θα έλεγε κανείς. Αυτή λοιπόν η επιλογή είναι κομβική για την παρουσίαση της ιστορίας της Ιλιάδας. Σύμφωνα με αυτή την επιλογή είναι το γεγονός ότι ο Αχιλλέας δεν είναι μνηστήρας της Ελένης. Μνηστήρες της Ελένης δεν υπήρξαν ούτε ο Αχιλλέας του Οδυσσέας. Τυχαίο δεν νομίζω, που λένε και οι φοιτητές μου. Ο Αχιλλέας είναι ο ήρωας της Ιλιάδας και ο Οδυσσέας της Οδύσσειας. Πώς εξυπηρετεί αυτό την πλοκή? Την εξυπηρετεί διότι ο Αχιλλέας θα χτυπήσει, όπως λέμε, το χέρι στο τραπέζι και θα πει στον Αγαμέμνονα: εγώ έχω έρθει για σας εδώ, για σένα και το Μενέλαο, για τους Ατρίδες. Δεν είναι δικός μου αυτός ο πόλεμος. Δεν δένεται δηλαδή από τον όρο του Τυνδάρεο ενός ιδιότυπου ΝΑΤΟ της εποχής, ότι αν άρθρο 5, αν κάποιος πειράξει το Μενέλαο και την Ελένη, όλοι οι άλλοι θα συνδράμουν. Διότι έτσι τους έδεσε ο Τυνδάρεο, με αυτόν τον όρκο. Δεν δένεται. Άρα έχει κάνει μια εθελούσια επιλογή να βρίσκεται εκεί, άλλου τύπου. Και ο Όμηρος επιλέγει αυτόν που έχει κάνει μια εθελούσια επιλογή να βρίσκεται στην Τρία να συσχετιστεί με ένα πάρα πολύ κεντρικό ερώτημα που τον απασχολεί. Τι σημαίνει να είναι κανείς ήρωας? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Και ο Αχιλλέας είναι μια, θα έλεγε κανείς, επιτρέψτε τον αγγλικό όρο, μια case study για το τι σημαίνει να είναι ήρωας. Και θα δούμε στη συνέχεια ποια απάντηση δίνει η Ιλιάδα.
1: Χαμογελώ το σύνορα που σας ακούω, διότι αυτές οι εκπομπές θα μεταδίδονται καθώς θα βλέπουμε την Οδύσσεια του Νόλαν. Το λέω συνδυαστικά.
2: Κυρία Μαρολίδου, ξέρω
1: δεν σας αρέσει αυτό. Δεν σας αρέσει, αλλά η ταινία αυτή θα δώσει αφορμή πολλοί άνθρωποι να ανατρέξουν στις εκπομπές που έχετε.
2: Και αυτό
1: στις...
2: είναι πολύ ευχάριστο.
1: Εγώ αυτό
2: είναι
1: θέλω
2: πολύ
1: να πω τώρα που έχετε σχεδιάσει, εννοώ. Λοιπόν.
2: Ο Αχιλλέας λοιπόν αυτός ο μεγάλος ήρωας.
1: Πούμε κι άλλο να μην
2: με τα ανθρώπινα πάθη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οργίζεται.
0: Οργίζεται. Γιατί οργίζεται.
2: Γιατί οργίζεται και πώς όλη αυτή η οργή δημιουργεί αυτό το τεράστιο πόλεμο.
0: Θυμάμαι τα σχολικά χρόνια ότι όταν μας παρουσίασαν το επεισόδιο τη σύγκρουση του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα, ο Αχιλλέας έμοιαζε με ένα κακομαθημένο παιδί που του πήραν τη σκλάβα του, την Βρυσίδα, του την πήρε ο Αγαμέμνονας και θυμώνει και δεν πολεμάει. Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Για να καταλάβουμε τη στάση του Αχιλλέα, πρέπει να αναρωτηθούμε τι σημαίνει να είναι ήρωας. Τυπικός ορισμός του ήρωα. Είναι αυτός φυσικά που κάνει ηρωικά κατορθώματα, αλλά κυρίως εξαιτίας των ηρωικών του κατορθωμάτων, άλωση μιας πόλης, μονομαχία και νίκη απέναντι σε έναν εχθρό, να αναγνωριστεί ως τέτοιος, ως ήρωας, από τα υπόλοιπα μέλη της ηρωικής κοινότητας. Εκτός της ηρωικής κοινότητας, πάβει να υφίσταται ως ηρωική οντότητα. Όταν λοιπόν ο Αγαμέμνονας χάνει τη δικιά του σκλάβα, την Χρυσίδα, γιατί αναγκάζονται να την επιστρέψουν στον πατέρα της, τον Χρήση που είναι ιερέας του Απόλλωνα, γιατί στέλνει λοιμό στους Αχαιούς. Πάει την πρώτη φορά, του λέει ο Αγαμέμνονας, σήκω φύγε, θυμώνει ο Χρήσης, παρακαλάει τον Απόλλωνα και στέλνει λοιμό. Ο Κάλχας αποκαλύπτει τι έχει συμβεί, πρέπει να επιστρέψουμε τη Χρυσίδα. Ωραία, λέει ο Αγαμέμνονας, πάρ τη Χρυσίδα πίσω, αλλά εγώ δεν θα μείνω, που είμαι αρχιστράτηγος χωρίς κορίτσι, παίρνω τη Βρυσίδα του Αχιλλέα. Εκείνη τη στιγμή ακυρώνει τον Αχιλλέα ως ήρωα. Άρα ο Αχιλλέας ξεκινάει, εισάγεται στην Ιλιάδα με ένα βασικό πρόβλημα. Πώς μπορεί να είναι ο Αχιλλέας,
1: πώς
0: μπορεί
1: να είναι βασικό.
0: Ναι, πώς μπορεί να είναι ήρωας ο ίδιος όταν του αφαιρεθεί η Βρυσίδα. Γι' αυτό και αποχωρεί από τη μάχη. Αυτή η ιδέα της έρηδας, της εμφύλιας έρηδας στο εσωτερικό του στρατού, είναι μια ιδέα την οποία ο Όμηρος μπορεί να έχει πάρει από μια άλλη ελληνική πηγή, από ένα άλλο χαμένο σήμερα ελληνικό ποίημα, το οποίο όμως γνωρίζουμε από άλλες αρχαίες ελληνικές πηγές, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το γνωρίζουμε ήδη από την ίδια την Ιλιάδα εμέσως, από το παράδειγμα του Μελέαγρου, την ιστορία του Μελέαγρου, που αφηγείται ο παιδαγωγός του Αχιλλέα Φίνικας στην ένατη ραψοδία της Ιλιάδας, όταν παρακαλεί τον Αχιλλέα μαζί με τον Οδυσσέα και τον Έντε να επιστρέψει πίσω στη μάχη. Θα μπορέσουμε στη συνέχεια, ελπίζω, να πούμε κάτι γι' αυτό, διότι μας εξηγεί όχι από πού πήρε την ιδέα μόνο ο Όμηρος, αλλά πώς την άλλαξε αυτή την ιδέα. Με έναν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό τρόπο.
2: Εκτός όμως από αυτές τις μάχες, τις συγκρούσεις και όλα αυτά τα στοιχεία που βρίσκουμε στην ιστορία της Ιλιάδος, υπάρχουν και μερικά σημεία στα οποία θέλω να σταθούμε λίγο πιο πολιτιστικού χαρακτήρα. Ένα από τα οποία είναι ο θεσμός της φιλοξενίας. Και να πούμε το πόσο σημαντικό είναι ότι ένας πολιτισμός τον 8ο π.Χ. αιώνα, αν όχι και πιο πριν, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να γεννήθηκε η φιλοξενία μέσα από την Ιλιάδα, προϋπήρχε και γι' αυτό και αναφέρεται. Τι πολιτισμός λοιπόν είναι αυτός που ήδη από τότε είναι γνωστή η φιλοξενία, η ξενία η λεγόμενη, και τι ρόλο έπαιξε αυτό στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, πόσο πολύ έχουμε το θεσμό της φιλοξενίας μέσα μας, μέσα στην ταυτότητα των Ελλήνων, και πού ανακαλύπτουμε, πού ακούμε, πού διαβάζουμε για πρώτη φορά την ξενία στην Ιλιάδα.
0: Η σημασία της φιλοξενίας σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο θεό πρώτα απ' όλα, τον ανώτερο θεό, τον ανώτατο θεό, τον Δία, υπό την προστασία του οποίου βρίσκονται οι ταξιδιώτες και αυτοί που φτάνουν σε μια πόλη, σε ένα σπίτι. Ο φιλοξενούμενος είναι ένα ιερό πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με αυτόν που του παρέχει τη φιλοξενία με δεσμό φιλίας. Δεν είναι φιλοξενία απλώς, δεν είναι ξενοδοχείο να μείνει και να φύγει. Αναπτύσσεται ένας δεσμός μεταξύ τους.
2: Ο οποίος κληροδοτείται στις επόμενες γενιές.
0: Ο οποίος κληροδοτείται και αναγνωρίζεται από τους απογόνους. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια, θα έλεγε κανείς, ιερή διάσταση σε όλη αυτή τη σχέση. Και έχει να κάνει, φαντάζομαι, με το γεγονός ότι ο Δίας είναι επίσης και οικέσιος θεός, δηλαδή είναι αυτόν στον οποίο καταφεύγουν και οι οικέτες. Άρα ο ξένος είναι σε μια κατάσταση αδυναμίας και γι' αυτό πρέπει να τύχει φροντίδας και προστασίας. Στην Ιλιάδα υπάρχει μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή, ακόμα και σε αυτό το πολεμικό έπος, όταν ο Πρίαμος, στην Ομέγαρα Ραψοδία, στην 24η Ραψοδία της Ιλιάδας, μεταβαίνει στο στρατόπεδο των Αχαιών, προκειμένου να παρακαλέσει τον Αχιλλέα να του επιστρέψει το νεκρό σώμα του γιού του. Αυτή είναι μια στιγμή μεγάλης δραματικής έντασης. Την έχει φροντίσει ο Όμηρος από πολύ νωρίς, από την αρχή του έπους την προετοιμάζει, διότι συνεχώς χαρακτηρίζει τον Αχιλλέα ως ανδροφόνο. Και στην κρίσιμη στιγμή το επίθετο αυτό μεταφέρεται στα χέρια του Αχιλλέα, τα οποία ο Πρίαμος φυλάει. Αυτά είναι οι κεντεύοντάς του, αυτά είναι τα χέρια με τα οποία έχει φωνευτεί ο γιος του λίγο νωρίτερα. Είναι το έσχατο σημείο της ταπείνωσης. Και εκεί ο Αχιλλέας αφήνει στην άκρη την άγρια φύση του, επανέρχεται στον κόσμο του πολιτισμού και προσφέρει φιλοξενία στον Πρίαμο. Τρώνε, μιλάνε μαζί, μιλάνε οι δυο τους. Είναι μια σπάνια ειρηνική στιγμή με την οποία κλείνει η Ιλιάδα. Και ο Πρίαμος, με έναν πολύ, θα έλεγε κανείς, αισθαντικό τρόπο, θυμίζει στον Αχιλλέα τον δικό του πατέρα, τον Πηλέα, που τον περιμένει τόσα χρόνια πίσω στη θεία. Η ικανότητα που έχει η ηλιαδική παράδοση, ο ποιητής της Ιλιάδας αν θέλετε, ή ο Όμηρος αν θέλετε, να συνδυάζει τις πιο άγριες σκηνές μάχης με τις πιο ανθρώπινες στιγμές, είναι πραγματικά απαράμιλη.
2: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι πολλά γνωστά ρητά, πολλές φράσεις οι οποίες χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα, είναι μέσα από την Ιλιάδα. Είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, αναφέραμε το «Εις Ιωνός Άριστος αμήνεστε περιπάτρης», και το «Εέν αριστεύειν», που το βλέπουμε πολύ συχνά να αναγράφεται και τώρα που τελειώσαν τα σχολεία και τα λοιπά, έχουμε πάρα πολλές φράσεις των καθηγητών προς τα παιδιά, των γονέων προς τα παιδιά. «Εέν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον, μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν», δηλαδή να αριστεύεις, αλλά χωρίς να ντροπιάζεις τους γονείς σου, να μην ντροπιάζεις τη γενιά πριν από σένα. Είναι κάτι το οποίο επίσης βρίσκουμε πάρα πολύ στην Ιλιάδα, όπως και στην Ζήτα Ραψοδία, την πατρική παρένεση που ακούγεται από τον Γλαύκο, και έχουμε και το επεισόδιο του Γλαύκου με τον Διομήδη, οι οποίοι έτοιμοι να μονομαχήσουν, ανακαλύπτουν ότι οι οικογένειές τους συνδέονται με αυτό τον θεσμό που μας είπε πριν ο κ. Γατζής, το θεσμό της ξενίας. Να αναφέρουμε ότι ο ξένος στον ελληνικό κόσμο είναι ο ξένος από άλλη πόλη, δεν είναι ο ξένος από άλλη χώρα, ο οποίος κατάκοπος περπατάει, πηγαίνει σε ένα σπίτι, ζητάει την ξενία, δηλαδή να το φιλοξενήσουν, και απαγορεύεται να του συμπεριφερθούν άσχημα, γιατί προστατεύεται από τον ξένιο Δία. Δηλαδή όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά ενός πολύ μεγάλου πολιτισμού που μας έρχονται από εκείνη την εποχή.
1: Το πριν θα το πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα, στο σημείο αυτό.

0: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίες εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Συνολικά από Πειραιά για Αργοσαρονικό, από Ραφίνα για Κυκλάδες και από Λαύριο θα φύγουν σήμερα πάνω από 27.000 επιβάτες. Η έξοδος συνεχίζεται και αύριο Κυριακή. Σκληρό μήνυμα του Μπένιαμιν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους, έκανε λόγο η τουρκική Προεδρία. Καταβλέθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα, ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες, χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά στο ελικόπτερο. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης με άλμεστα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όσους ενταχθήκατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, να γνωρίζετε ότι με την κυρία Ευγενία Μανολίδου φιλοξενούμε τον καθηγητή Χρήστο Τσαγκάλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και θέμα μας σήμερα είναι οι μορφές, αυτό που λέμε του τροϊκού κύκλου, δηλαδή η συζήτηση για τον Όμηρο και την Ιλιάδα. Λοιπόν, ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Βρισκόμαστε λοιπόν περίπου στο μέσον της Ιλιάδος και ξεκινάμε λίγο να πιάνουμε το νήμα από εκεί που σταματήσαμε, για να καταλήξουμε στους τρεις βασικούς ήρωες του έπου, στον Αχιλλέα, για τον οποίο μιλάμε συνεχώς, γιατί υπάρχει η μορφή του σε όλη τη διάρκεια του έπους, αλλά να συζητήσουμε και τον Πάτροκλο βεβαίως και τον Έκτορα. Παρακαλώ.
2: Ο Αχιλλέας θυμώνει και ζητάει από τη μητέρα του Θέτιδα να πάει στον Δία, να παρακαλέσει τον Δία να δίνει την νίκη στους Τρώες μέχρι να καταλάβουν ο Αγαμέμνονας και οι Αχαίοι πόσο τον προσέβαλαν. Έτσι εκτελήσονται τα γεγονότα και έτσι φτάνουμε στο τέλος της Θήτα Ραψοδίας, της 8ης. Στη Ιώτα Ραψοδία, απελπισμένοι οι Αχαίοι και ο Αγαμέμνονας στέλνουν μια πρεσβευτική αποστολή. Η οποία πρεσβευτική αποστολή μας ενδιαφέρει για πάρα πολλούς λόγους. Είναι κομβική αυτή, όχι μόνο γιατί αποκαλύπτει τον τρόπο σκέψης του Αχιλλέα, αλλά και για πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να καταλάβουμε τι έχει κάνει ο Όμηρος με τον παραδοσιακό μύθο και τη σύνθεση της Ιλιάδας. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αυτή η πρεσβευτική αποστολή αποτελείται από τρεις ανθρώπους: τον Οδυσσέα, τον παιδαγωγό του Αχιλλέα, τον Φίνικα, και τον Έαντα. Θυμίζω ότι ο Φίνικας υπάρχει ουσιαστικά μόνο σε αυτό το επεισόδιο της Ιλιάδας, πουθενά άλλου. Ο Όμηρος αναφέρεται σε αυτούς τους τρεις απεσταλμένους με τον λεγόμενο διοικό αριθμό. Στα αρχαία ελληνικά έχουμε τρεις αριθμούς: τον ενικό για ένα, το διοικό για δύο, δύο μάτια, δύο χέρια, δύο πόδια κ.ο.κ. και τον πληθυντικό για περισσότερα από δύο. Και αναφέρεται σε αυτούς τους τρεις με διοικό αριθμό. Αυτό προκαλεί ενδιαφέρον. Υπάρχει η σκέψη από πολλούς, την οποία σπάζομαι κι εγώ, ότι σε μια προγενέστερη μορφή της πρεσβείας ήταν δύο οι απεσταλμένοι, ο Οδυσσέας και ο Έαντας, όχι ο Φίνικας. Πώς σχετίζεται τώρα ο Φίνικας με την εξέλιξη πλοκής της Ιλιάδας? Τι λέει ο Φίνικας στον Αχιλλέα? Του λέει ότι, Αχιλλέα, θα σου πω μια ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ήρωας, ο Μελέαγρος, στην Αιτωλία, στην Ελλάδα, στην Καλυδόνα. Και ο Μελέαγρος συμμετείχε σε ένα κυνήγι, το κυνήγι του Καλυδόνιου Κάπρου, ο οποίος κατέστρεφε τους αγρούς. Κατάφερε το κρίσιμο χτύπημα στον κάπρο, ήταν και άλλοι πολλοί κυνηγοί μαζί, και μετά ήθελε να πάρει το δέρμα του κάπρου. Όμως, εκεί μάλωσε με τους θείους του, τους αδελφούς της μητέρας του, της Αλθέας, που θέλαν αυτοί να πάρουν το δέρμα του κάπρου, που είναι το σύμβολο της νίκης, το γέρας του. Και για να βοηθήσω τους ακροατές μας, η βρυσίδα του. Και εκεί μαλώσανε, συγκρούστηκαν, σκότωσε τον αδελφό της μητέρας ή τους αδελφούς της μητέρας του, και στη συνέχεια η μητέρα του, σύμφωνα με μια εκδοχή, τον καταργέται στους θεούς του κάτω κόσμου. Ο Μελέαγρος θυμώνει, αποσύρεται, και όταν ξεσπάει πόλεμος, γιατί οι θείοι ήταν από τη γειτονική πόλη και ξέσπασε ένας ευρύτερος πόλεμος ανάμεσα στις δύο πόλεις, ο Μελέαγρος δεν συμμετέχει στον πόλεμο αυτόν, αλλά είναι κλεισμένος μες στο σπίτι. Άκου, Αχιλλέα, του λέει ο Φίνικας, τι έγινε. Πάνε και τον παρακαλάνε οι γέροντες, οι ιερείς, ο πατέρας, η μάνα, οι αδελφές, τελευταίοι οι καλύτεροι φίλοι. Παρένθεση δική μου, όπως εδώ τώρα στην Ιλιάδα που είμαστε. Οι καλύτεροι φίλοι. Τίποτα, ανένδοτος αυτός. Και την τελευταία στιγμή, όταν οι εχθροί είναι έτοιμοι να ανεβούν στα τείχη της πόλης, πέφτει γονιπετής μπροστά του η γυναίκα του, που τη λένε Κλεοπάτρα, και του λέει: σκέψου τι θα γίνει αν μπουν οι εχθροί μέσα. Θα μας σύρουν στη σκλαβιά, θα καταστρέψουν την πόλη. Αλλάζει γνώμη Μελέαγρος, γυρνάει και σώζει την πόλη του. Μην αφήσεις τα πράγματα να φτάσουν εκεί. Η ομοιότητα με την πλοκή της Ιλιάδας είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Έχουμε δηλαδή μια παράδοση, προφανώς μια επική παράδοση, ένα ποίημα δηλαδή, που αφορά την ιστορία του Μελέαγρου. Προσέξτε όμως τι γίνεται την κρίσιμη στιγμή. Ποιος πείθει το Μελέαγρο? Καταρχάς ο Μελέαγρος επιστρέφει και σώζει τα πράγματα. Ποιος τον πείθει? Η Κλεοπάτρα. Είναι άραγε τυχαίο, υποστήριξαν κάποιοι εμπνευσμένοι φιλόλογοι, ότι στην Ιλιάδα υπάρχει ένα πρόσωπο που το όνομά του βρίσκεται πολύ κοντά στον Αχιλλέα, είναι η αντιστροφή του ονόματος της Κλεοπάτρας, ο Πάτροκλος. Και ότι ο Πάτροκλος είναι το σιωπηλό πρόσωπο της ραψοδίας Ιώτα, το οποίο δεν μιλάει, και είναι αυτός ο οποίος θα φορέσει μετά, θα του πει: κοίταξε, Αχιλλέα, τι γίνεται, δώσ' μου τουλάχιστον εμένα την πανοπλία σου, που δεν θέλεις να ηρεμήσεις εσύ και να επιστρέψεις στη μάχη, δώσ' μου και τους Μυρμιδόνες να σώσω τα πλοία των Αχαιών, γιατί ο Έκτορας έχει φτάσει εκεί και απειλεί να τα κάψει, και να γίνει κάτι τέτοιο. Θα δούμε πού μπορεί να έχει προέλθει αυτή η ιδέα. Άρα, ο Όμηρος, αν έχει χρησιμοποιήσει την ιστορία του Μελέαγρου ως πρότυπό του για το θέμα της οργής, δεν αντιγράφει τον ποιητή της ιστορίας του Μελέαγρου. Και πού κάνει τη διαφοροποίηση? Τη διαφοροποίηση την κάνει στο τελευταίο σημείο. Ο Αχιλλέας δεν πείθεται όπως ο Μελέαγρος. Δεν έχει happy end η ιστορία. Δεν γυρνάει και σώζει την πόλη. Γυρνάει μόνο μετά από μια τραγική απώλεια. Την απώλεια και το τραύμα του πιο αγαπημένου του προσώπου, της δικής του μεταφορικά το λέω, Κλεοπάτρας, του Πατρόκλου, του πιο αγαπημένου του φίλου. Πληρώνει δηλαδή με το πιο ακριβό νόμισμα την οργή του και την αιμονή του. Και το επόμενο ερώτημα. Η ιδέα να αλλάξει ο Όμηρος αυτή την ιστορία και να δημιουργήσει το θέμα μιας νέας οργής, όχι προς τον Αγαμέμνονα πια, αλλά προς τον Έκτορα, από πού μπορεί να έχει προέλθει? Και εκεί γνωρίζουμε ένα άλλο ποίημα που αφορά γεγονότα τι συνέβη στον Αχιλλέα μετά την Ιλιάδα. Όταν έρχονται ενισχύσεις για τους Τρώες, έχει πεθάνει ο Έκτορας, θυμίζω, ενισχύσεις από τους Αιθίωπες με επικεφαλής τον Μέμνονα, τον βασιλιά τους. Ο Μέμνονας ποιον σκοτώνει? Σκοτώνει τον Αντίλοχο, που σε αυτό το άλλο ποίημα, την Αιθιοπίδα, είναι ένα επικό ποίημα της αρχαϊκής εποχής, είναι ο νέος Πάτροκλος για τον Αχιλλέα, ο καλύτερος φίλος του Αχιλλέα, γιατί ο Πάτροκλος έχει πεθάνει στην Ιλιάδα. Σκοτώνει ο Μέμνονας τον Αχιλλέα και ο Αχιλλέας συγκρούεται με τον Μέμνονα και σκοτώνει τον Μέμνονα όπως έχει σκοτώσει τον Έκτορα στην Ιλιάδα. Αλλά η διαφορά είναι ότι μετά από αυτό το γεγονός τον σκοτώνει λίγο αργότερα ο Πάρης με τη βοήθεια του Απόλλωνα. Άρα εδώ βλέπουμε ότι η Ιλιάδα χρησιμοποιεί τις άλλες αρχαίες ελληνικές επικές παραδόσεις με έναν εντελώς συνθετικό τρόπο και επιτυγχάνει αυτό που δεν πετυχαίνει ούτε η μία ούτε η άλλη. Δηλαδή ένα δραματικό βάθος στο οποίο ο κεντρικός ήρωας του έπους, ο οποίος προσπαθεί να επανακτήσει την ηρωική του ταυτότητα, χάνει τον πολύτιμο εταίρο του. Οπότε η απάντηση της Ιλιάδας στο ερώτημα τι σημαίνει τελικά να είναι κανείς ήρωας, σημαίνει ο νέος ορισμός που δίνει ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα να πολεμάει για τον εταίρο στο πεδίο της μάχης. Και ο εταίρος είναι ο Πάτροκλος. Αυτή η ανάγκη, η αδύρυτη ανάγκη, τον κάνει να επιστρέψει και δεν νοιάζεται πια ούτε για τα δώρα του Αγαμέμνονα, ούτε για το θυμό εναντίον του Αγαμέμνονα.
1: Αυτή όμως η διπλή διάσταση που φαίνεται και στο έπος και στις ιστορίες αυτές που τόσο ωραία μας παρουσιάσατε, βλέπουμε και στον Έκτορα. Δηλαδή και ο Έκτορας παρουσιάζεται όσο πιο μισητός των Αχαιών, όσο εχθρός των Αχαιών, συγχρόνως όμως μας παρουσιάζεται ως μία από τις πιο ανθρώπινες και αξιοσέβαστες μορφές της Ιλιάδος. Δηλαδή υπάρχει και εκεί η διπλή διάσταση. Και θα ήθελα, εάν δεν έχετε αντίρρηση, να αναφερθούμε στον αποχωρισμό του Έκτορα και της Ανδρομάχης και το πώς η Ανδρομάχη αργότερα μιλάει στον Αστιάνακτα, που είναι πραγματικά ένα από τα πιο συγκινητικά επεισόδια του έπους.
2: Ο Έκτορας είναι ίσως ο πιο οικείος, θα έλεγα, ίσως και ο πιο αγαπημένος ήρωας της Ιλιάδας. Είναι ένας Έλληνας, είναι ο Έκτορας, ο οποίος λέει και το περίφημο «Ίσιον ως άριστος αμήνεσθε περί πάτρης», ένας τροαδίτης το λέει αυτό. Γιατί πρώτον δεν έκλεψε την Ελένη, δεν φταίει για τίποτα. Είναι μπλεγμένο σε ένα πόλεμο που προξένησε ο αδερφός του. Είναι πατριώτης, πρέπει να υπερασπιστεί την πόλη του. Είναι οικογενειάρχης, έχει μια γυναίκα, έχει ένα παιδί, τον Αστιάνακτα, τους οποίους συναντάει στην έκτη ραψοδία, στη ζήτα ραψοδία της Ιλιάδας. Δεν θα τους ξανασυναντήσει. Το νεκρό του σώμα θα φέρει ο Πρίαμος στην Μεγάρα ραψοδία. Η παρουσία της Ανδρομάχης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί μέσω της Ανδρομάχης ο Όμηρος απαντά σε ένα πρόβλημα που δημιουργούσε η ίδια η πλοκή του έπους του. Σε ένα έπος με μάχη, η θέση των γυναικών είναι λίγο προβληματική. Δεν έχεις χώρο για τις γυναίκες. Όμως, αν δεν έχεις γυναίκες, χάνεις πολλές πλευρές των ηρώων. Η Ανδρομάχη είναι το θετικό πρότυπο της συζύγου. Υπάρχει το αρνητικό πρότυπο της συζύγου, που είναι η Ελένη, και υπάρχει και το θεϊκό πρότυπο της συζύγου, που είναι και θετικό και αρνητικό, που είναι η Ήρα. Η Ανδρομάχη λοιπόν, ήδη από τη ζήτα ραψοδία ανησυχεί για αυτό που περιμένει την ίδια αλλά και τον Αστιάνακτα σε περίπτωση που πεθάνει ο Έκτορας. Στη χή ραψοδία της Ιλιάδας, στο μυρολόι της, φαντάζεται ποιο θα είναι το μέλλον του Αστιάνακτα εφόσον ο Έκτορας είναι νεκρός. Τι σημαίνει ορφάνια? Σημαίνει κοινωνική περιθωριοποίηση, μη ένταξη, μη αποδοχή στο συμπόσιο, στον κόσμο του συμποσίου, δηλαδή κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτό που περιμένει φυσικά τον Αστιάνακτα, το γνωρίζουμε την υπόλοιπη παράδοση, είναι ακόμα χειρότερο και την ίδια, διότι είτε ο Νεοπτόλεμος είτε ο Οδυσσέας, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές ανάλογα την πηγή, τον πετούν από τα τείχη της Τρίας και πεθαίνει. Η Ανδρομάχη μεταφέρεται ως σκλάβα στην Ελλάδα. Η Ανδρομάχη λοιπόν εμφανίζεται στη Ζήτα ραψοδία, στη Χ ραψοδία και στην Ωμέγα ραψοδία, δηλαδή στην 6, στην 22 και στην 24, και πάντοτε φωτίζει μια πλευρά του Έκτορα. Ο Έκτορας είναι αυτός ο ήρωας ο οποίος αγωνίζεται για την προστασία της πατρίδας, για το ηρωικό ιδεώδες όπως εκείνος το αντιλαμβάνεται, γιατί και αυτός παγιδεύεται μέσα στο ηρωικό ιδεώδες. Πώς παγιδεύεται? Την κρίσιμη στιγμή όταν έχει αποθήσει τους Τρώες στην πεδιάδα, ο Πολυδάμαντας, ένας σοφός τροαδίτης, του λέει, πέφτει η νύχτα και του λέει, πάμε πίσω, ας μην μείνουμε μες στην πεδιάδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, να προστατευτούμε από τα τείχη μας. Καλά τα καταφέραμε μέχρι τώρα. Ο Έκτορας όμως δεν ακούει τίποτα, διότι πάνω στην προσπάθειά του να νικήσει ολοκληρωτικά τους Αχαιούς, να τελειώσει τον πόλεμο. Έχει έπαρση, σταδιακά έχει έπαρση. Νομίζει ότι θα κάψει τα πλοία των Αχαιών, πράγμα το οποίο είναι πέρα από τις δυνατότητες του ιδίου. Θα επανέλθω σε αυτό. Παρασύρεται και την κρίσιμη στιγμή, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Αχιλλέα έξω από τα τείχη της Τρίας, θυμάται τα λόγια του Πολυδάμαντα. Και τότε, παγιδευμένος σε έναν εσωτερικό μονόλογο, λέει στην ψυχή του: και τώρα τι να κάνω. Άμα μπω μέσα στην πόλη, θα μου πει ο Πολυδάμαντας: καλά τα κατάφερες. Τόσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν με όλα αυτά που έκανες. Και ο Αχιλλέας, να το σπάει πίσω. Αν μείνω εδώ, έχω μια ελπίδα να τον σκοτώσω τον Αχιλλέα, μονομαχώντας μαζί του. Και τσιμένει και πεθαίνει την κρίσιμη στιγμή. Είπα προηγουμένως ότι ο Έκτορας νομίζει ότι θα μπορέσει να τελειώσει τον πόλεμο με τα ρηπτά του ανδραγαθήματα. Υπάρχουν σημεία της πλοκής στα οποία δημιουργείται η ψευδαίσθηση, εσκεμμένα από τον ποιητή της Ιλιάδας, ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει. Η μονομαχία Μενέλαου και Πάρης στην τρίτη ραψοδία. Τι έχουν αποφασίσει? Αν νικήσει ο Μενέλαος, παίρνει την Ελένη και τα υπάρχοντα που κλέψει ο Πάρης και γυρνάνε στην Ελλάδα. Αν νικήσει ο Πάρης, φεύγουν οι Αχαίοι και όλα τελειώνουν. Πώς θα έχουμε την Ιλιάδα μου στην τρίτη ραψοδία? Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Και έτσι, σχεδόν δεν κάνει κανένας. Μάλλον ο Μενέλαος, αλλά την κρίσιμη στιγμή η Αφροδίτη παίρνει τον Πάρη μέσα σε μια ομίχλη και τον μεταφέρει μέσα στην Τρία. Ο Πάτροκλος νομίζει μέσα στην Αλαζονία του ότι θα κυριεύσει την Τρία με τους Μυρμιδόνες εκείνη τη μέρα. Ο Έκτορας ότι θα κάψει τα πλοία των Αχαιών. Ο Όμηρος εσκεμμένα αφήνει κεντρικούς χαρακτήρες της πλοκής να φλερτάρουν με την ιδέα ότι θα καταφέρουν αυτό που ο μύθος δεν τους επιτρέπει να καταφέρουν. Και έτσι χάνονται ένας μετά τον άλλον. Και κλείνοντας, σε σχέση με αυτό που είπατε, είναι αυτή η τριάδα των προσώπων. Έκτορας, Πάτροκλος, Αχιλλέας. Ο θάνατος του Πατρόκλου από τον Έκτορα θα προκαλέσει τον θάνατο του Έκτορα από τον Αχιλλέα. Και ο θάνατος του Έκτορα από τον Αχιλλέα θα φέρει τον μελλοντικό θάνατο του Αχιλλέα, όπως ήδη στη 18η ραψοδία της Ιλίας του έχει πει ξεκάθαρα η μητέρα του Ιθέτιδα. Του λέει: μετά τον Έκτορα, πότμος ετοίμος, ο θάνατός σου έρχεται γρήγορα.
1: Να πούμε σε αυτό το σημείο, εάν δεν έχετε αντίρρηση, και το πώς χωριστήκανε ακόμα και οι θεοί. Δηλαδή, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της Ιλιάδος, ότι δεν μετήχαν μόνο οι άνθρωποι, δεν ήταν η έχθρα μεταξύ των δύο στρατοπέδων, των Αχαιών και των Τρώων, αλλά μπήκανε στη μάχη και οι θεοί. Και εκεί βλέπουμε και τον ανθρωπομορφικό χαρακτήρα των θεών που είπαμε στην εκπομπή, την αφιερωμένη στους θεούς του Ολύμπου, το πώς όχι μόνο παίρνουν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, αλλά μπαίνουν μέσα στη μάχη και βοηθάνε, παίρνουν και το μέρος της μίας ή της άλλης πλευράς.
2: Ναι, το πράγμα ξεκινάει με το Μήλο της Έρηδας, διότι όταν πηγαίνει με τις τρεις θεές, Αθηνά, Ήρα, Αφροδίτη, ο Ερμής, Θόρος, Ήδα στην Τρία, όπου είναι ο βοσκός ο Πάρης εκείνη για να διαλέξει, αυτός επιλέγει την Αφροδίτη, της δίνει το Μήλο, οπότε οι άλλες δυο θυμώνουν. Αυτές λοιπόν είναι στο πλευρό των Αχαιών και η Αφροδίτη είναι στο πλευρό των Τρώων. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι θεοί, ο Απόλλωνας που είναι στο πλευρό των Τρώων. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι ο τρόπος με τον οποίο οι θεοί συμμετέχουν στην δράση είναι πολλαπλός. Ο ένας αφορά τις μεταξύ τους επιλογές και συγκρούσεις. Ο άλλος αφορά τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές υπερκαθορίζουν τα γεγονότα. Δηλαδή, σήμερα θα θεωρούσαμε ότι αν ένας ήρωας έχει θεϊκή βοήθεια, χάνει κάτι από τον ηρωισμό του, γιατί τον βοήθησαν οι θεοί, δηλαδή είναι λίγο παράνομο αυτό. Στον ομηρικό κόσμο είναι ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς επειδή σε βοηθάει ο Θεός, επικυρώνεται η πράξη, η ενέργεια που κάνεις. Ο Αχιλλέας εμφανίζεται στην Τάφρο, στη 18η ραψοδία, και ουρλιάζει για να τρομάξουν οι Τρώες, και η Αθηνά στέκεται δίπλα του και φωνάζει και αυτή μαζί του. Όχι μόνο επικυρώνει την κραυγή, ακούγεται ακόμα πιο δυνατά και τους τρομάζουν. Αυτό γίνεται πολλές φορές. Ένα άλλο ενδιαφέρον με τους θεούς είναι η στάση του Δία. Ήδη από το πρωί μου υπάρχει το σχέδιο του Δία, η Διός Βουλή, που είναι να δίνει την νίκη στους Τρώες μέχρι να καταλάβουν οι Αχαίοι πόσο προσέβαλαν τον Αχιλλέα. Ο Δίας όμως έχει και μια άλλη διάσταση πολύ σημαντική, η οποία γίνεται αντιληπτή, γιατί είναι ο Θεός ο οποίος δεν μιλάει ποτέ σε θνητούς. Δεν μιλάει σε θνητό ποτέ στην Ιλιάδα. Αυτά που θέλει να πει μεταφέρονται είτε από την Ήρηδα, την Αγγελιοφόρο των Θεών, είτε από κάποιον άλλο Θεό. Άρα ο Δίας βρίσκεται σε ένα επίπεδο πάνω από τους άλλους, δεν εμπλέκεται ο ίδιος έτσι, έχει το σχέδιό του. Όταν πάνε να τον κοροϊδέψουν, το αντιλαμβάνεται μετά, αφού τον κοροϊδεύουν και θυμώνει με κάποιους από τους θεούς. Οπότε οι θεοί είναι ένας τρόπος με τον οποίο η παράδοση, θα έλεγε κανένας, δίνει άλλες διαστάσεις στις ηρωικές συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται και ως ένα είδος, θα έλεγε κανείς, έμεσου, ίσως και λίγο ηρωνικού σχολείου, με γιώτα το λέει, σχολείου απέναντι στα βάσανα των θνητών. Αυτοί τραυματίζονται, αλλά είναι αθάνατοι. Κλαίνε, αλλά δεν γερνάνε, δεν τους συμβαίνει τίποτα. Υφίστανται πόνο, απώλεια, έχουν επιθυμίες. Δεν είναι σαν το χριστιανικό Θεό αγέννητοι, γεννιούνται, έχουν μια μορφή συγκεκριμένη από την οποία δεν αλλάζουν, φτάνουν σε ένα σημείο εξέλιξης ηλικιακό, δεν αλλάζουν ποτέ, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούν να βιώσουν την τραγικότητα των ανθρώπινων συναισθημάτων, της απώλειας και της καταστροφής όπως την υφίστανται οι ίθνητοι.
1: Συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο πατέρας πηγαίνει να ζητήσει το σώμα του παιδιού του από τον φωνιά του παιδιού. Εξίσου συγκλονιστικό και το θέμα της ταφής, δηλαδή της ανάγκης από εκείνα τα χρόνια να θάπτουμε τους νεκρούς μας, να τους κλαίμε, να τους βλέπουμε. Είναι και αυτό ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο πολιτισμού μέσα στην Ιλιάδα. Και δεν ξέρω εάν θέλετε να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το σημείο, στο οποίο και ολοκληρώνεται το έπος, ή αν υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά επεισόδια για τα οποία θέλετε να αναφερθούμε, πριν ολοκληρώσουμε για τη διαχρονικότητα του έπους, για την διδασκαλία στα σχολεία της Ιλιάδος, που εμένα με καίει πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει στα παιδιά να δίδεται πολύ διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο τελικά δίδεται, και την διαχρονικότητα στη ζωή μας, από τις φράσεις που χρησιμοποιούμε μέχρι τις συνήθειες που ακόμη έχουμε.
2: Ένα επεισόδιο το οποίο πάντοτε με εντυπωσίαζε και όσο το μελετούσα περισσότερο με εντυπωσίαζε ακόμη περισσότερο, είναι η σκηνή που περιμένουμε από την αρχή του έπους. Διαβάζοντας αυτό το ποίημα, περιμένουμε πότε θα συγκρουστεί επιτέλους ο Αχιλλέας με τον Έκτορα. Αυτή είναι μια κορυφαία στιγμή στη Χή Ραψοδία. Η παρουσίαση αυτής της μονομαχίας από τον Όμηρο, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω εν συντομία, δεν είναι τίποτα λιγότερο από μεγαλοφυής. Γιατί? Το πρώτο στοιχείο είναι το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως θεατρικό δρόμενο. Δηλαδή, ο Αχιλλέας συγκρούεται με τον Έκτορα και στο πεδίο της μάχης είναι μόνο οι δυο τους. Όλοι οι Τρώες έχουν πανικόβλητη επιστρέψει μέσα στα τείχη της Τρίας. Τα αγαπημένα πρόσωπα είναι πάνω στα τείχη και τους κοιτάνε, παρακαλάνε τον Έκτορα, γύρνα πίσω, Πρία μου σε κάβει, θα σε σκοτώσει, είναι ανώτερό σου. Και ο Αχιλλέας κάνει σήμα με το χέρι του στους Αχαιούς να μην ρίχνουν τα δόρατά τους και τα βέλη τους στον Έκτορα για να τον αντιμετωπίσει μόνος. Το κορυφαίο όμως δημιούργημα είναι το εξής. Τη στιγμή που πλησιάζει ο ένας τον άλλον, είναι και οι δυο ντυμένοι με δύο πανοπλίες που ανήκουν στον Αχιλλέα. Δηλαδή, ο Έκτορας φοράει την πανοπλία που αφαίρεσε από τον Πάντροκλο μόλις τον σκότωσε. Είναι η πρώτη πανοπλία που έχει ο Αχιλλέας. Και ο Αχιλλέας την δεύτερη πανοπλία που παραγγέλει στη μάνα του Θέτιδα και του φτιάχνει ο ύφεστος στη 18η ραψοδία της Ιλιάδας. Τώρα, αυτή η πανοπλία, η πρώτη που φοράει ο Πάντροκλος, είναι η πανοπλία που είχε δώσει δώρο ο ύφεστος στον πατέρα του Πηλέα όταν παντρεύτηκε τη μάνα του τη Θέτιδα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Άρα, είναι μια θεϊκή πανοπλία την οποία φοράει ο Έκτορας. Το πιο ενδιαφέρον όμως στην ιστορία είναι ότι ο Αχιλλέας έχει απέναντι ένα πρόσωπο που μισεί σε απερίγραπτο βαθμό, που σκότωσε τον αγαπημένο του φίλο και την πρώτη στιγμή που το βλέπει, όταν βρίσκονται κοντά ο ένας τον άλλον, πώς το βλέπει, ντυμένο, αν θέλετε μεταφορικά, με τα ρούχα του φίλου του. Δεν έχει σκοτώσει απλώς τον Πάτροκλο, έχει ντυθεί Πάτροκλος, έχει ντυθεί ψεύδο Αχιλλέας. Η δραματική ένταση αυτής της στιγμής, αναφορικά με την μήνυν, τη νέα μήνυν του Αχιλλέα απέναντι στον Έκτορα αυτή τη φορά, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και αυτό φαίνεται από τη συνέχεια, γιατί μας λέει ο Όμηρος, και υπήρχε ένα σημείο, λέει, εκεί που κουμπώνει το πρώτο με το δεύτερο μέρος της πανοπλίας, στον Αφιένα, στην κλίδα κοντά, που μένει ακάλυπτο. Και φυσικά το ξέρει αυτό ο Αχιλλέας. Κοιτάξτε πώς εστιάζει σαν κινηματογραφική ταινία. Εστιάζει σε αυτό το σημείο του Έκτορα, το βλέπουμε, σαν να μας πηγαίνει τον αφηγηματικό φακό πάνω από αυτό, και μας λέει, εκεί τον χτύπησε ο Αχιλλέας, σε αυτό το σημείο. Είναι η τεχνική δηλαδή της αφήγησης. Η τεχνική πραγματικά είναι απαράμιλη.
0: Είναι πραγματικά απαράμιλη. Ενός χρόνου ή μιας διάρκειας πολλών ετών, κύριε καθηγητά?
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται από την στάση που παίρνει κανείς συνολικότερα.
0: Εσείς τι λέτε στην επιστήμη, δηλαδή,
2: η επιστήμη έχει τρεις τουλάχιστον διαφορετικές σχολές, να σας το πω έτσι. Τρεις διαφορετικές σχολές. Είτε η μία είναι, είτε η άλλη, η σκηνή είναι απαράμιλη και εντυπωσιακή. Ακόμα και να είναι δημιούργημα ενός προσώπου του Ομήρου, αυτός έχει χωνέψει μια τεράστια παράδοση αιώνων. Δεν ξεκινάει από το πουθενά. Δεν δημιουργούνται αυτά τα πράγματα από το τίποτα.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι δεν χρειάζεται από τη στιγμή που είμαστε σήμερα και μιλάμε στους ακροατές για το έπος Ιλιάδος. Καλό είναι να μην εισχωρούμε τόσο πολύ μέσα στην επιστήμη αυτή της φιλολογίας, γιατί χάνουμε την ουσία τελικά σε αυτό το υπέροχο έπος που έχει να μας πει τόσα πολλά πράγματα για έναν τεράστιο πολιτισμό, για ανθρώπους οι οποίοι υπερέβησαν αυτό για να μπορέσουν να καταπατήσουν τα δικά τους πάθη, τις δικές τους επιθυμίες και να βγάλουν όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τα οποία ακόμα αναγνωρίζουμε. Και εκεί θα ήθελα να εστιάσουμε, ολοκληρώνοντας αυτή την εκπομπή, πόσο διαχρονικά είναι όλα αυτά τα διδάγματα, γιατί οφείλουμε να τα γνωρίζουμε, τι μαθαίνουμε εμείς μέσα από αυτούς τους ήρωες και μέσα από αυτά τα λογοτεχνικά έργα και πώς, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά μας στα σχολεία.
2: Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι λογοτεχνικά έργα που έχουν συντροφεύσει τον ελληνισμό σχεδόν από την αρχή του.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος κοιμότανε με την Ιλιάδα.
2: Υπάρχει και ένα, νομίζω το είχαμε συζητήσει μια άλλη φορά, ένα χαρακτηριστικό ανεκδολογικού τύπου επεισόδιο, αλλά πολύ ενδιαφέρον για τον Μέγα Αλέξανδρο και την Ιλιάδα. Ένας ποιητής ασήμαντος, ο οποίος τον ακολουθούσε στην εκστρατεία του, είπε ότι έχω γράψει ή θα γράψω ένα ποίημα και για σένα, για τα κατορθώματά σου, Αλέξανδρε. Όχι, είπε ο Αλέξανδρος, θα προτιμούσα να είμαι ο Θερσίτης στην Ιλιάδα, είναι ο κακάσχημος Αχαιός, ο Θερσίτης στον Όμηρο, παρά ο Αχιλλέας στο δικό σου ποίημα. Αυτό βέβαια είναι υποτιμητικό προς εκείνον τον ποιητή, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει το πόσο σημαντικός ήταν ο Όμηρος στο μυαλό του, ακόμα και ο Θερσίτης. Αυτά είναι λογοτεχνικά έργα που έχουν συντροφεύσει τον ελληνισμό από τα πρώτα του βήματα, θα έλεγε κανείς. Νομίζω ότι βρίσκονται στον πυρήνα της παράδοσής μας και στον πυρήνα της ελληνικότητας. Είναι επίσης πανανθρώπινα ποίηματα. Σκεφτείτε ένα ποίημα στο οποίο οι Έλληνες πολεμούν με κάποιους που δεν είναι Έλληνες. Κι όμως οι Τρώες δεν παρουσιάζονται ούτε ως βάρβαροι, ούτε ως τέρατα. Είναι ανθρώπινοι, είναι γήινοι. Ο Έκτορας είναι ένας συμπαθέστατος ήρωας, ένας ανθρώπινος, βαθιά ανθρώπινος ήρωας. Η Ανδρομάχη, ο Πρίαμος, η Εκάβη. Θα έλεγε κανείς, η ικανότητα της ομηρικής ποίησης να αγγίζει τα βαθύτερα ανθρώπινα συναισθήματα, το τραύμα, την απώλεια, τη φιλία, νομίζω ότι χαρακτηρίζει τον ανθρώπινο πολιτισμό στο σύνολό του και έχει μια φρεσκάδα που δεν σταματάει να μας εντυπωσιάζει εδώ και αιώνες. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένα κορυφαίο δημιούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και ένα θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού ευρύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραίος ο λόγος σας και ο επιλόγος σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε την επόμενη εβδομάδα με το τελευταίο επεισόδιο αυτής της όμορφης ραδιοφωνικής σειράς, με ένα επίσης εξαιρετικό έργο, το έπος του Ομήρου, την Οδύσσεια, που μιλάει για τον άνθρωπο, για την επιστροφή, για τον νόστο και που είναι τόσο βαθιά αγαπημένο και χαραγμένο στις ψυχές όλων των Ελλήνων.
0: Μαζί μας ήταν ο καθηγητής Χρήστος Τσανκάλης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέν Κουκουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: 4 Αυγούστου. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3. Η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Υπάρχει ένας καναπές.
14: Η ώρα είναι 10.
13: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
16: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Πέλα FM.
18: Η μάνδρα δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πληγέντες, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε έλεγχο θα υποβληθούν από την ΑΔΕ 225.000 μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2025 μέσω του My Property, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για το πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ, ένα από τα βασικά δικαιολογητικά για κάθε πράξη μεταβίβασης ακινήτου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως από τα αρμόδια τμήματα της ανεξάρτητης αρχής. Όπου διαπιστωθούν παραβάσεις, θα ενεργοποιηθούν και οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Σκληρό μήνυμα εξέδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου για τον Ταγί Περντοάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Παράλληλα, κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο ότι επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί αυτό. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους, έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία, δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία του. Επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Χθες σε άλλες του δηλώσεις ανέφερε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και χερσαίων ζωνών. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Χθες περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Σφοδρές καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι και ισχυροί κεραυνοί έπληξαν ευνηδιαστικά τη Βόρεια Ιταλία. Η Λιγουρία δέχθηκε 40.000 κεραυνούς μέσα σε 24 ώρες. Καταστροφές προκλήθηκαν στην Τοσκάνη, σε δεκάδες παραθαλάσσια θέρετρα στη Βερσίλια. Στη Φλωρεντία, μια 75χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε από την πτώση στέγης λόγω των ισχυρών ανέμων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαματάρης και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ, στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?

0: Άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς θα φυσάει η θαλάσσια αύρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους. Γενικότερα στη χώρα το Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρει, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ, ίσως τη Δευτέρα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
3: Μαζί σας και καλημέρα σας όπου και αν βρίσκεστε, φίλοι και φίλοι της πρωινής παρέας εδώ του Sky, Sky 100,3, λίγο μετά τις 10, Σάββατο 22 Αυγούστου. Διανύουμε το πρώτο τελευταίο, αλλά ουσιαστικά τώρα το τελευταίο θα μας βάλει ουσιαστικά στο Σεπτέμβριο. Οπότε να το απολαύσετε, φίλες και φίλοι. Ζεστούλα θα έχει. Αυτό είναι καλό για όσους έφυγαν, για όσους έμειναν. Μείναμε πίσω εδώ στην πόλη, δεν ξέρω αν είναι και τόσο καλό. Εντάξει, θα βρούμε κι εμείς μια γωνίτσα να δροσιστούμε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Οπότε εύχομαι να είστε καλά, με δύναμη, με αντοχές ψυχικές και πνευματικές. Αδράξτε την ημέρα. Εγώ σας έχω μία έκπληξη για σήμερα. Αν έχετε συνηθίσει τώρα να μιλάμε για γεωπολιτικά, οικονομίες κτλ., ξεχάστε τα όλα.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε συστάσεις, παρουσίαση εκπομπής και όλα αυτά, θα ήθελα να αναφέρω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί είμαι σίγουρος πως θα αγγίξουμε νεύρο σήμερα. Θα αγγίξουμε ευαίσθητα σημεία πολλών εξημών, με ύψιλον το ημών, με τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Θα παρατείνω λίγο ακόμη την έκπληξη. Οι τρόποι επικοινωνίας λοιπόν είναι ο κλασικός, είναι η Ελένη Μπουλιέρη, η Ελένη μας, η οποία και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι εδώ μαζί μας, το 48 00 170 έως 174, με 2-10, και είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τον ήχο. Και στους τρόπους επικοινωνίας, εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, είναι και το «Πες την άποψή σου», τον βρίσκεται στο Sky Radio. Στην ιστοσελίδα πάνω δεξιά υπάρχει το ταμπελάκι «Πες την άποψή σου». Τα τραγούδια έχει επιλέξει που θα ακούσουμε. Και θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε αρκετά η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τώρα που έγινε η έκπληξη, θα ακούσετε ένα πρόσωπο το οποίο έχετε συνηθίσει σε άλλη εκπομπή. Σε άλλη εκπομπή. Και εμείς το κλέψαμε σήμερα αυτό το πρόσωπο. Έχετε συνηθίσει να την ακούτε στην εκπομπή της Μαρίας Δουρουδή. Περίπου μία φορά το μήνα έρχεται εδώ και καταθέτει τις γνώσεις της για ένα αντικείμενο το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικά ενδιαφέρον, έτσι όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι μέσα και από τα δικά σας μηνύματα.

0: πράγματα, τη δική σας ανταπόκριση. Σε συνεννόηση λοιπόν με τη Μαρία Δουρουδή, γιατί ξέρετε εδώ μέσα υπάρχει και ένας ευγενής ανταγωνισμός άμυλα, προσπαθεί ο κάθε παραγωγός να παρουσιάσει τα θέματα που του αρέσουν με τον καλύτερο τρόπο. Σε συνεννόηση πάντα λοιπόν με τη Μαρία Δουρουδή, της λέω, ξέρεις, αυτό το Σάββατο έχω εκπομπή και δεν θέλω να ασχοληθώ μετά της επικαιρότητας. Θέλω να ασχοληθώ με κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι σίγουρος και σε πολύ κόσμο. Οπότε, να σου κλέψω την καλεσμένη. Μου λέει, εσύ ειδικά, για την αγαπημένη φίλη Μαρία Δουρουδή, την αγαπώ πάρα πολύ και λατρεύω και τις εκπομπές της τα Σαββατοκύριακα, μου λέει, εσύ ειδικά μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αφού έκανα λοιπόν τις πρώτες συνεννόησεις, μετά πέρασα στον καλεσμένο. Της λέω. Ξέρεις, της λέω, έχουμε πάρει την άδεια, με φοβάσαι. Θα έρθεις στο στούντιο το Σάββατο. Μου λέει, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, να έρθω να τα πούμε. Και ήρθε. Είναι η Κάτια Μαργαρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Η Κάτια είναι αρχαιολόγος. Με ένα σπουδαίο συγγραφικό και ερευνητικό έργο που θα χρειαζόμασταν μισή εκπομπή, όχι μισή, ολόκληρη εκπομπή να το αναφέρουμε. Γι' αυτό θα το τρέξουμε αυτό το κομμάτι. Ένα σπουδαίο έργο το οποίο έχει περάσει τα σύνορα της χώρας και πολλά από αυτά, και η αρθρογραφία της και τα βιβλία της, πλέον γίνονται αντικείμενο έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο, σε πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα τώρα, σε λίγες μέρες, σε κάνα μήνα, θα πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας τα πει ίδια τι θα κάνει. Πάντα ως αρχαιολόγος. Αυτό είναι το αντικείμενό της. Το κοινό σε ξέρει, οι ακροατές σε ξέρουν, ξεκινάμε από εκεί. Αλλά επειδή το τρέχετε με τη Μαρία για να προχωρήσετε και καλά κάνετε, θέλεις για αυτά που θα πούμε να γνωρίζουν οι ακροατές ποιον ακούνε. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι σε φέρω σε δύσκολη θέση να αυτοπαρουσιαστείς, αλλά για να έχει ο κόσμος το προφίλ σου αυτή τη στιγμή, συμμετέχεις σε ένα συγγραφικό έργο, έχεις βγάλει, έχεις εκδώσει ένα βιβλίο, έχεις μια πλούσια αρθρογραφία, έχεις διατριβές, συνεργάζεσαι με πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Τα λέω καλά μέχρι τώρα?
1: Τα λες καλά, ναι. Είναι βιβλία, όχι βιβλίο. Μέχρι στιγμής ναι. Τρία και βγαίνει το τέταρτο.
0: Ναι. Και συνεργάζεσαι με πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
1: Ναι, με το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και με συνεργαζόμενη ερευνήτρια. Ωραία.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί θα πας κανένα μήνα?
1: Θα πάω στο Princeton για κάνουν μία διημερίδα όπου έχουν καλέσει ειδικούς για την ταφική τέχνη. Είμαστε τρεις στον κόσμο, δύο από την Αμερική και εγώ από Ελλάδα. Οπότε θα είμαστε πολύ λίγοι, θα είμαστε 11 άτομα. Διοργανώνουν μία έκθεση για την ταφική τέχνη και για τα ταφικά το 28 και την προετοιμάζουν από τώρα. Και θα γίνει αυτή η διημερίδα να συζητήσουμε το θέμα. Φαντάζομαι ότι θα μας βάλουν να γράψουμε στον κατάλογο της έκθεσης.
0: Είναι τόσο αντικείμενο που δεν έχουν ασχοληθεί άλλοι συναδελφοί σου, ας πούμε, σε αυτό το βαθμό?
1: Είναι ένα αντικείμενο με το οποίο έχει ασχοληθεί κόσμος παλιά, αλλά θεωρούσαν ότι έχουν ασχοληθεί, το έχουν αφήσει στην άκρη. Υπάρχουν όμως καινούργια πράγματα, άπειρα πράγματα, τα οποία τα αγνοούσαν το 19ο αιώνα, τέλη 19ου, αρχές 20ου, και τα οποία τώρα τα εντοπίζουμε και προχωράμε και σε καινούργιες ερμηνείες.
0: Φαντάζομαι καινούργιες ερμηνείες, αλλά φαντάζομαι και με καινούργιες τεχνικές και δυνατότητες που δείχνουν και σύγχρονα εργαλεία.
1: Βέβαια.
0: Και τεχνικές νοημοσύνες, σύγχρονες μεθόδους παρατήρησης και όλα αυτά.
1: Και νέα ανασκαφικά δεδομένα. Απλά υπήρχε μια προκατάληψη ότι έλα μωρέ, αυτά έχουν γίνει. Και ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, ναι, τα οποία ανοίγουν καινούργιους δρόμους.
0: Σήμερα λοιπόν, αυτό που είπα στους ακροατές στην αρχή, θα είμαστε πάρα πολύ ώρα εδώ. Δεν έχουμε θέμα χρόνου και αποφάσισα να κάνουμε αυτή την εκπομπή για να ξεφύγουμε. Είναι Σάββατο, είναι το πρώτο τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου και θα ήθελα να ξεφύγουμε λιγάκι από όσα τέλος πάντων μας απασχόλησαν την εβδομάδα που πέρασε, και εδώ τα σχολιάσαμε με τους ακροατές μας κάθε πρωινό, τα βάζαμε στο τραπέζι, δεχόμουν τα σχόλια και λέω, παιδιά, εντάξει, ήρθε ένα Σάββατο, το πρώτο τελευταίο του Αυγούστου, θέλω, και αυτό ήταν και ένα εσωτερικό χρέος, να ασχοληθούμε με κάτι που βλέπω ότι υπάρχει ζήτηση, υπάρχει κόσμος που θέλει να ακούσει, αλλά θέλω να ακούσω και εγώ. Δηλαδή, ας έχει μια αυτοαναφορικότητα η σημερινή εκπομπή. Και θα είναι εκπομπή, θα μιλήσουμε με την Κάτια Μαργαρίτη. Εγώ θα βάλω τώρα ένα περίγραμμα, αλλά έχει πολύ ψωμί η ιστορία αυτή. Θα μιλήσουμε για τον κόσμο της αρχαιότητας, αλλά σε σχέση με το περιβάλλον και συγκεκριμένα τα ζώα. Τις σχέσεις που είχαν οι αρχαίοι με τα ζώα, και μέσα από αυτά δεν βγάζουμε μόνο συμπεράσματα το πώς αντιμετώπιζαν ένα ζώο, αλλά τα ήθη, τα πρότυπα, τις σχέσεις τους, τι θεωρούσαν σημαντικό, τη στάση ζωής, δηλαδή βγάζουμε πολλά συμπεράσματα για το πώς ζούσαν μέσα από την σχέση τους με τα ζώα. Εγώ δεν ήξερα, να σου πω την αλήθεια μου, μέχρι να σε γνωρίσω και που με τιμάς με τη φιλία σου, γι' αυτό μιλάμε και στον ελληνικό, ας μας το επιτρέψουν οι ακροατές, με τιμάς με τη φιλία σου, εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, όταν μου δείχνεις διάφορες φωτογραφίες από Αγγεία και μου λες κοίτα εδώ τον αρχαίο Έλληνα που παίζει με μία μαϊμού, κοίτα εδώ μια λεοπάρδαλη, δηλαδή δεν είχα εικόνα ότι στους κλασικούς χρόνους κυκλοφορούσαν στην αρχαία Ελλάδα μαϊμούδες και λεοπαρδάλεις.
1: Σε πολύ μικρό αριθμό θα το πούμε.
0: θα το πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι και εγώ ανακαλύπτω μέσα από τις δικές σου αφηγήσεις, ξαναανακαλύπτω τους χρόνους εκείνους. Τους κλασικούς χρόνους.
1: Και όχι μόνο, αλλά σε μεγάλο βαθμό αρχαϊκή κλασική χρόνη.
0: Ωραία. Θα μιλήσουμε λοιπόν με αφορμή και με επίκεντρο δύο βιβλία. Το ένα έχει εκδοθεί
1: πέρυσι,
0: είναι το βιβλίο σου. Είναι, κάτσε να βάλω και τα γυαλιά μου, μην νομίζεις, είμαστε τώρα και χρειαζόμαστε και μια βοήθεια. Είναι στην Αγγλική.
1: Μάλιστα.
0: Σκύλη της αθηναϊκής γλυπτικής και αγγιογραφίας
1: στους
0: αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους.
1: Στα αγγλικά αυτό.
0: Αυτό στα αγγλικά, ναι.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Αυτό στα αγγλικά. Το άρχισε το 2017, το ολοκλήρωσες πριν από 2 χρόνια και πέρυσι.
1: Έτσι γνωριστήκαμε, έτσι ήρθα εδώ.
0: Εδώ είναι αυτό που λέει.
1: Είναι η πρώτη. Κοίταξε, τα ζώα έχουν αγνοηθεί στην έρευνα.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον αρχίζουν.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε και τα ανακαλύπτουμε.
0: Ωραία.
1: Όπως κάποτε αγνοούσαν τις γυναίκες, τους δούλους, τους ξένους, τα άτομα με αναπηρία. Είναι από τις κατηγορίες που τα θεωρούσαν ασήμαντα.
0: Ωραία.
1: Τώρα λοιπόν που τα προσεγγίζουμε και τα μελετούμε, ανακαλύπτουμε απίστευτα πράγματα, καινούργιες πτυχές.
0: Ναι.
1: Επομένως αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που έγινε για το σκύλο στην αρχαία τέχνη. Πολλοί θεωρούσαν, συνάδελφοι, ότι είμαι τρελή που το μελετώ. Λέει τι θα βγει τώρα από αυτό. Βγήκαν απίστευτα πράγματα και έχω εκπλαγεί και εγώ και από αυτά που βρήκα και από την επιτυχία
0: επειδή εσύ τώρα έχεις και για λόγους εμπνότητας, είναι ένα έργο το οποίο είναι σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει
0: σε όλα τα πανεπιστήμια όταν ασχολούνται με αρχαιότητα και το συγκεκριμένο αντικείμενο λένε Κάτια Μαργαρίτη.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Το 2027 γλυπτά και αγγεία.
0: Το δεύτερο βιβλίο.
1: Το δεύτερο βιβλίο το γράφω με έναν ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, τον Κένεθ Κίτσελ, ο οποίος έχει μεγάλη ιστορία στην μελέτη των ζώων. Ναι. Ο άνθρωπος, φιλόλογος, ο άνθρωπος μελετούσε τα ζώα σε εποχές που σχεδόν κανείς δεν θεωρούσε ότι αυτό μπορεί να είναι πεδίο έρευνας. Και θα κυκλοφορήσει τώρα στα τέλη του Σεπτέμβρη το πρώτο βιβλίο που ασχολείται με τα ζώα στην αρχαία Ελλάδα.
0: Τα ζώα στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γενικά δεν.
1: Όχι, και αυτό είναι γενικό. Αυτό
0: ωραία.
1: Είναι γενικό.
0: Πότε αναμένεται.
1: Τέλη Σεπτέμβρη.
0: Α, τώρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί όσο είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, το πιθανότερο. Το πιθανότερο.
0: Εκείνες τις μέρες.
1: Το πιθανότερο, ωραία. Μέσα στην τρέλα εκείνη.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές θα θέλουν σιγά σιγά να περάσουμε σε αυτό το οποίο έχουμε προετοιμάσει να πούμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα ζώα στην αρχαία Ελλάδα. Όταν λέμε αρχαία Ελλάδα, έτσι με χρόνους μας είπες προηγουμένως.
1: Θα ξεφεύγουμε κιόλας
0: από αυτά τα όρια.
1: Ναι, αλλά σε μεγάλο βαθμό, επειδή τα κείμενά μας, η τέχνη μας είναι από εκεί, αρχαϊκούς κλασικούς χρόνους, 7ο με 4ο αιώνα. Αλλά θα πηγαίνουμε και στους ρωμαϊκούς.
0: Σύμφωνοι. Θα πηγαινορχόμαστε από αυτά τα όρια. Ναι, θα ξεφεύγουμε από αυτά τα όρια, αλλά για να έχει ένα σημείο αναφορά ο ακρότης.
1: Ναι. 7ο με 4ο.
0: 7ο με 4ο. Θα μιλήσουμε για τι ζώα υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, πώς τα αντιμετώπιζαν, αλλά θα φύγουμε και από αυτό το περιβάλλον, τι δραστηριότητες έκαναν, πώς θα έπαιρναν μαζί τους, το κυνήγι, όλα
1: τη
0: αυτά.
1: Φιλοσοφία τους.
0: Θα πούμε πάρα πολλά. Πριν κάνουμε την έναρξη, ξέρω ότι σας πάω τα νεύρα τώρα, παράταση στην παράταση. Κάτι τελευταίο, από πού παίρνεις εσύ τις πληροφορίες σου για να πεις αυτά που θα πεις.
1: Αρχαία κείμενα, παραστάσεις στην αρχαία τέχνη και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και τα ανασκαφικά δεδομένα, σκελετικά κατάλοιπα ζώων.
0: Αυτές είναι οι κύριες πηγές.
1: Ναι, ναι, ναι. Αρχαιολογία, τέχνη, φιλολογία, δηλαδή αρχαία κείμενα και επιγραφές.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, αναφερόμενοι τώρα στα ζώα, αντιλαμβάνεσαι πως τη μεγαλύτερη οικειότητα την έχει ο άνθρωπος, μάλλον δεν θα μπορούσε να την έχει ο άνθρωπος παρά μόνο με το σκύλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι το ζώο που ακόμα και, όχι ακόμα και σήμερα, πάντα υπάρχει μες στο σπίτι μας, χρησιμοποιείται. Εδώ έχω τις ενστάσεις μου να τις βγάλουμε στην άκρη για να προχωρήσει η συζήτηση. Έχει εργαλοποιηθεί είτε από τον κυνηγό είτε από κάποιον που θέλει να φυλάξει την περιουσία του. Έχει εργαλοποιηθεί, αλλά αυτό είπαμε είναι άλλες αντιλήψεις. Οπότε θα αρχίσουμε με το σκύλο. Μάλιστα.
1: Το πιο αγαπημένο κατοικίδιο ήταν ο σκύλος.
0: Το πιο αγαπημένο κατοικίδιο. Μόνο που δεν ξέρουμε τι σκύλοι υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν καταρχάς μικρόσωμοι σκύλοι συντροφιάς. Είναι τα περίφημα μελιτέα κυνήδια. Μοιάζουν πάρα πολύ με τα σημερινά κοκόνια. Δεν θα εκπλαγώ, ναι, δεν θα εκπλαγώ αν κάποια στιγμή, αν γίνει κάποια επιστημονική έρευνα, προκύψει ότι είναι συνέχεια της αρχαίας φυλής. Η διαφορά είναι ότι τα σημερινά κοκόνια έχουν κάπως πεσμένα αυτιά, τα αρχαία είχαν όρθια αυτάκια, αλλά σύμφωνα με τον Δαρβίνο, όσο εξημερώνεται ο σκύλος τόσο και όλα τα ζώα, τόσο πέφτουν τα αυτιά τους. Άρα αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της εξέλιξης, γιατί έχουν περάσει για κάποιες χιλιάδες χρόνια.
0: Κάποιος που έχει ένα κοκόνι τώρα και μας ακούει, να φανταστεί ότι σε μέγεθος είναι περίπου αυτό που είχε και ο αρχαίος.
1: Ο Αριστοτέλης λοιπόν μας δίνει το μέγεθος. Λέει ότι έχει το μέγεθος ενός πετροκούναβου, το οποίο είναι γύρω στα 50 εκατοστά το μήκος, σαν μια γατούλα. Το ίδιο μέγεθος. Μικρόσωμη σκύλη συντροφιάς. Ένα τόσο μικρό σκυλάκι, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να είναι σκύλος εργασίας. Μόνο κατοικίδιο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Επομένως, ήταν και γι' αυτό το λόγο ένα σκυλάκι το οποίο το είχαν μόνο οι εύποροι. Ο φτωχούλης δεν θα μπορούσε να συντηρήσει ένα ζώο αποκλειστικά και μόνο για την ευχαρίστηση της συντροφιάς του. Υπήρχε και παροιμία. Είναι τόσο φτωχός ώστε δεν μπορεί ούτε να θρέψει ένα σκύλο.
0: Άρα, κάνεις τον πρώτο διαχωρισμό. Δεν συναντάμε στην αρχαιότητα σκύλους ή ζώα τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για επισκοπό, δηλαδή για κάποια εργασία, χρησιμοποιούνται και για την δική μας θαλπορή.
1: Βεβαίως, και... βεβαίως. Μαθαίνουμε για τα μελιτέα ότι έτρεχαν πάρα πολύ γρήγορα, είχαν διαπεραστικό γάβγισμα, ήθελαν αρκετή φροντίδα. Στην τέχνη τα συναντούμε κυρίως με παιδάκια, με άτομα εφηβικής ηλικίας, με γυναίκες και με άνδρες όριμους και ηλικιωμένους.
0: Ωραία. Εκτός τώρα από το... αρχαία κοκόνια.
1: Υπάρχει και μία παροιμία που νομίζω ότι θέλεις να την πούμε. Ίσως δεν είναι πολιτικά ορθή, δεν ξέρω. Όταν θέλει να μιλήσουν για κάποιον κακομαθημένο, επειδή πολλές φορές τα κακομάθαιναν τα μελιτέα, έλεγαν σαν μελιτέο στην αγκαλιά χείρας. Γιατί για μία εύπορη χείρα που είχε χάσει τον άντρα της, είχαν μεγαλώσει τα παιδιά της, ήταν κλεισμένη στο σπίτι, ήταν το παιδί της, ήταν η παρηγοριά της.
0: Οπότε το κακομάθαινε
1: το
0: και
1: κακομάθαινε.
0: Έτσι παρομοίαζαν και κάποιον άνθρωπο
1: το κακομάθαινε.
0: Ωραία. Επόμενα.
1: Κυνηγετικοί σκύλοι. Οι άνδρες είχαν κυνηγετικούς σκύλους.
0: Αυτό είναι το προφανές. Νομίζω δεν χρειάζεται μεγάλη εξήγηση. Σκυλιά που τα έπαιρναν για να τους βοηθούν στο κυνήγι.
1: Με τη μόνη διαφορά ότι σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα, σήμερα έχουμε κόσμο που έχει ένα κυνηγό σκύλο για κατοικίδιο. Αλλά έχουμε και κυνηγούς οι οποίοι περισσότερο τα αντιμετωπίζουν ως σκύλους, ως ζώα εργασίας και πολλοί. Δεν τους φέρονται καλά.
0: Κοίταξε, είναι σύνηθες το φαινόμενο να αν κάποιος σκύλος δεν κάνει τη δουλειά του όπως το θέλει ο κυνηγός, να τον παρατάει και στο βουνό. Όχι κάποιος, δεν αναφέρομαι, δεν είναι όλοι κυνηγοί, έτσι, αλλά έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις.
1: Είναι και το άλλο. Πώς ζει το σκύλι μέχρι να το παρατήσει στο βουνό.
0: Ναι.
1: Δεμένα σε κλουβιά κλπ. Οι αρχαίοι νομίζω ότι θα πάθαιναν ένα σοκ αν το έβλεπαν αυτό. Φρόντιζαν πάρα πολύ τους κυνηγετικούς τους σκύλους. Το κυνήγι είχε και σχέσεις, είχε έτσι μια σύνδεση ως ενασχόληση και με την αριστοκρατία. Ένα καλό κυνηγόσκυλο κόστισε πάρα πολλά χρήματα, αποτελούσε αντικείμενο θαυμασμού, τα φρόντιζαν όσο δεν μπορείς να φανταστείς και θα θεωρούσαν και αδιανόητο το να το έχεις δεμένο ή σε ένα κλουβί. Θεωρούσαν ότι το σκυλί έπρεπε να γυμναστεί για να κυνηγήσει. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα κυνηγό σκυλά τους, οι κυνηγετικοί τους σκύλοι, ήταν και τα κατοικίδια τους. τα βλέπεις στην τέχνη, βλέπεις τους άνδρες παντού.
0: Δεν υπάρχει ένα κουτί το οποίο το παίρνουν μαζί τους.
1: Όχι, όχι,
0: βουνό,
1: όχι, όχι.
0: Και μετά το ξανακλίνουν σε κουτί.
1: Είναι παντού μαζί τους. Τους βλέπεις στην αγορά με το σκύλο. Φεύγουν για τον πόλεμο με το σκύλο. Φεύγουν για ταξίδι με το σκύλο. Στο συμπόσιο ο σκύλος ξαπλωμένος κάτω από την κλίνη. Η πιο διάσημη φυλή είναι τα λακωνικά. Και μάλιστα λέει ο Αριστοτέλης ότι τα θηλυκά, οι λάκαινες, είναι τα καλύτερα, διότι είναι πιο έξυπνα, ζουν περισσότερο και εκπαιδεύονται καλύτερα. Υπάρχουν οι κριτικοί, οι οποίοι είναι ιδανικοί για κυνήγι στο βουνό.
0: Η ονομασία τους υποδηλώνει και το ντο.
1: Ναι, είναι η τοποθεσία. Υπάρχουν οι λοκρικοί, ναι. Οι μολωτικοί, δεν γνωρίζουμε τόσα πολλά για αυτούς. Υπάρχουν και οι ινδικοί, φυλοί εισαγόμενοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ άγρια. Λένε ότι, έλεγαν ότι αν ο ινδικός κυνηγετικός κλείσει τα σαγόνια του, δεν τα ανοίγει, αν πιάσει το θύραμα δεν αφήνει, δεν το αφήνει ό,τι και να γίνει.
0: Έχουμε παραστάσεις, φαντάζομαι θα είναι μεγαλόσωμα σκυλιά.
1: Δεν έχουμε. Προσπαθώ να βρω. Ή μάλλον μπορεί κάπου να υπάρχουν, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Δεν είναι εύκολο να τα αναγνωρίσεις. Αναγνωρίζεις τη γενική μορφολογία ενός κυνηγετικού σκύλου, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος που να σου λέει ότι αυτό είναι λακωνικό και
0: κατάλαβα.
1: Όχι. Οπότε προσπαθώ να βρω μια άκρη με ένα συνάδελφο που ασχολείται με την αρχαία Ινδία. Μήπως τα βρούμε από εκεί.
0: Μήπως διασταυρώσετε τη συγγνώμη σας. Ωραία, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε όχι μόνο με τη σκυλιά έχουμε, αλλά και πώς τα φρόντιζαν. Έχουν βρεθεί σε ανασκαφές ακόμη και αντικείμενα που δείχνουν ότι τους φορούσαν περιλέμια. Ναι. Και όχι μόνο από ανασκαφές, εικονογραφούνται κιόλας. Έτσι δεν
1: έτσι,
0: είναι,
1: έτσι.
0: Σε περιλέμια. Οπότε θα συνεχίσουμε με τα σκυλιά. Θα πούμε για τα πτηνά, τα είδη πτηνών εδώ
1: έτσι.
0: Στην Ερωδή, για κατοικίδια.
1: Ναι,
0: τέτοια,
1: και γερανή,
0: τέτοια
1: ναι.
0: πράγματα, για σκατζόχυρους, για τους γάτες, για άλλα εξωτικά είδη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε, πηγαίνοντας προς τους τίτλους ειδήσεων.
2: Στον εξωστή.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Με το πρώτο φως να βάθει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Συνολικά από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο θα φύγουν σήμερα πάνω από 27.000 επιβάτες. Η έξοδος συνεχίζεται και αύριο, οπότε αναμένεται να χωρίσουν σχεδόν 25.000 επιβάτες. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ εντός 20 ημέρων από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών. Σκληρό μήνυμα Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στόλισκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε το πρωί παραπλέον δεξαμενόπλοιο υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Μάραθα Κορινθίας. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό, πρωινό Αυγούστου, το προτελευταίο πρωινό του Αυγούστου. Και σήμερα έχουμε επιλέξει, επειδή μας το επιτρέπει η μέρα, μας το επιτρέπει ο μήνας και επιτρέψτε μου και η διάθεσή μας το επιτρέπει. Λιγάκι έχουμε αλλάξει τη θεματολογία, έχουμε φύγει από αυτά της επικαιρότητας. Ούτως ή άλλως από μεθαύριο έρχονται εδώ όλα τα μεγαθύρια, θα έχετε από πρωί Πορτοσάλτε, όλο το πρόγραμμα του Sky. Λίγο μετά θα είναι ο Ατζολέτος με τον Καντέλη στις 10 η ώρα. Οι δύο τρομεροί δημοσιογράφοι του Sky που θα στήσουν μια εκπομπή γεμάτη παρασκήνιο και ειδήσεις στις 10 η ώρα το πρωί. Η Ατέριαστη μαζί με τον Νότι Παπαδόπουλο στη 1 η ώρα. Σας λέω τώρα τα καινούρια. Οπότε θα έχετε πολύ πράγμα. Και εμείς λίγο από αυτή την επανέναρξη είπαμε να ξεφύγουμε λιγάκι. Και μιλάμε για τη σχέση των αρχαίων ημών προγόνων με τα ζώα κατά τους κλασικούς χρόνους. Μάλλον θα με διορθώσει τώρα η φίλη μου η Κάτια Μαργαρίτη, η αρχαιολόγος που με τιμά με την παρουσία της στο στούντιο. Την περίοδο περίπου 7ο αιώνα π.Χ. με τρίτο, αλλά όπως...
1: Με τέταρτο,
0: αλλά όπως μου λέει, ξέρεις, λιγάκι το όριο θα το τραβάμε και προς την πάνω και προς την κάτω πλευρά για να δίνουμε μια καλύτερη εικόνα. Οπότε την προηγούμενη, το πρώτο ημίωρο, όσοι επιθυμείτε, θα τη βρείτε την εκπομπή και on demand. Θα ακούσετε μια σύνοψη του επιστημονικού έργου και του ερευνητικού έργου της Κάτιας Μαργαρίτη. Έχει γράψει βιβλία, έχει γράψει επιστημονικά έργα, έχει μια πλούσια αρθρογραφία, μια συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια. Δεν θέλω να τα ξαναπώ για να μην φάμε χρόνο, επειδή
1: έτσι,
0: πρέπει
1: συμφωνώ,
0: να προχωρήσουμε. Και η συζήτηση αφορά το τι ζώα υπήρχαν και ποια ήταν οι σχέσεις τους στην αρχαία Ελλάδα. Γεια σου Δημήτρη Μπακιάρη, συμφωνώ, εξαιρετική προσκεκλημένη η σημερινή, την έχεις ακούσει φαντάζομαι και στη Μαρία Δουρουδή, καλή δύναμη. Γεια σου Πέτρο μου, τρομερά ενδιαφέρουσα η σημερινή εκπομπή. Γεια σου Φάνη μου, στο μήνυμά σου λες, έχει ένα τύπου Τζακ Ράσελ ο Φάνης, ένα τρομερό, ναι, είναι μες στην τρέλα. Λέει ότι αν μπορώ να συμβάλλω, λέει, στη συζήτησή σας, στα 15 μου διάβασα τη
1: Μαχαμπχαράτα,
0: ναι, ένα έπος σαν την Ιλιάδα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο τέλος που ο σοφός βασιλιάς Ιουδιστήρα πηγαίνει να συναντήσει το Θεό πατέρα του. Βλέπει τέρατα, βλέπει εχθρούς, φίλους, αδέρφια στην κάθοδό του προς τον Άδη. Αυτό που τον αφήνει τελευταίο σε όλη αυτή την πορεία, πριν ενωθεί με τον πατέρα του, είναι ο πιστός του σκύλος.
1: Τέλειο.
0: Δείγμα λέει ότι οι αρχαίοι ήξεραν πολύ καλύτερα ίσως και από εμάς τη σημασία του πιο πιστού συντρόφου. Αλήθεια την
1: το ξέρα. Κρατάμε αυτό, το κρατάμε
0: το
1: αυτό
0: κρατάμε
1: για το τέλος. Αλλά αυτό ναι, θα συμφωνήσω.
0: Ωραία, θα το κρατήσουμε για το τέλος, γιατί πρέπει να μπούμε στα πρακτικά. Μας είπε λοιπόν η Κάτια Μαργαρίτη στο προηγούμενο ημίρο, είχαμε ξεκινήσει με τους σκύλους, πώς θα γινόταν αλλιώς. Αυτό είναι ο κατεξοχήν πιο κοντινό ζώο στον άνθρωπο. Για τα είδη των σκύλων. Και είχαμε μείνει, μας έπιασε για το αρχαίο κοκόνι, το οποίο ήταν.
1: Το μελιταίο κυνηδίο.
0: Μπράβο, ναι. Τους κυνηγητικούς, τα είδη των κυνηγητικών. Υπάρχει και ο μολοσσός.
1: Ο ποιμενικός. Η πιο διάσημη φυλή είναι η μολοσσή της Υπήρου, η περίφημη. Γενικά η ποιμενική είναι μεγάλο σώμα κατά κανόνα σκυλιά. Τα θεωρούν ότι είναι και τα πιο όμορφα σκυλιά. Λένε όμορφος σαν ποιμενικός, επίσης μια άλλη παροιμιώδης φράση. Και είναι σκύλοι κατά κανόνα εργασίας, φύλαξης, απόλυτα αφοσιωμένοι στο καθήκοντος. Μπορεί να είναι και άγρια αν χρειαστεί. Mm-hmm. Και λέει ο Αριστοφάνης στη Λυσιστράτη του ότι οι μολοσσοί περιφρουρούν την αρετή των Αθηναίων γυναικών, διότι ως φρουρήσεις στις αθηναϊκές οικίες κρατούν τους ξένους άντρες μακριά από τις γυναίκες του σπιτιού. Υπάρχει όμως και μια πολύ συγκινητική ιστορία για έναν κατοικίδιο μολοσσό, τον Αυγαία. Ήταν το κατοικίδιο του Αθηναίου ποιητή της Κωμωδίας Ευπόλυδος. Τον ακολουθούσε παντού, τον είχε κακομάθει κιόλας και στο φαγητό του ο ποιητής. Mm. Όταν πέθανε ο Ευπόλυδος, ο Αυγαίας ξάπλωσε πάνω στον τάφο του, έκλαιγε νυχθημερών, δεν δεχόταν τροφή και νερό, ξεψύχησε εκεί ακριβώς και οι Αθηναίοι ονόμασαν εκείνη την τοποθεσία Κοινός Θρήνος, δηλαδή ο θρήνος του σκύλου.
0: Το έχουμε δει και σε ταινία.
1: Ναι, αλλά είναι με το χάτσικο.
0: Με το χάτσικο.
1: Και υπάρχει και ο άλλος σκύλος που ακολούθησε παραμονές της ναυμαχίας Σαλαμίνας όταν εκένωναν οι Αθηναίοι την πόλη. Μπέμπαιναν στις τρίρες και έφευγαν για τη Σαλαμίνα, γιατί ερχόταν ο περσικός στρατός να κάψει την πόλη. Ελευθέρωσαν τα ζώα τους, δεν μπορούσαν να τα πάρουν μαζί. Ο σκύλος του Ξανθίπου, του πατέρα του Περικλή, ακολούθησε την Τρίρη, κολύμπησε ένα ναυτικό μήλι μέχρι τη Σαλαμίνα, Βγήκε εξαντλημένος στη στεριά, ξεψύχησε, τον έθαψαν εκεί και ονόμασαν την τοποθεσία αυτή κοινός σήμα, ο τάφος του σκύλου.
0: Ναι, είναι και η κοινοσούρα που είναι.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι, ναι, άλλο. Είναι, αλλά βλέπεις ότι είναι, ναι, ναι, ναι, τοπονύμια το, με σκύλους, ναι, ναι, ναι, υπάρχουν.
0: Το, ναι, το πρώτο συνθετικό είναι ο σκύλος.
1: Έτσι.
0: Έχεις. Μου έχεις δώσει για να με βοηθήσεις και ένα πλούσιο υλικό από το πώς ικανογραφείται εδώ. Δεν είναι ο σκύλος έτσι, πώς να το πω, χωρίς τα αξεσουάρ του. Δηλαδή σε αγγεία και τα λοιπά, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν το λουράκι του, υπάρχει το περιλέμιο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχουν,
1: ναι, ναι,
0: στολίδια στο περιλέμιο.
1: Βεβαίως. Λέει ο Ξενοφών στον κυνηγετικό του, πρέπει το περιλέμιο να είναι φαρδί και από μαλακό δέρμα για να μην καταστρέφει το τρίχωμα του σκύλου στο λαιμό και το λουρί να έχει θηλιά για να μπαίνει μέσα το χέρι και να υπάρχει καλύτερο κράτημα. Είχαν και την στελμονία. Η στελμονία είναι ζώνη αγνότητας για τις σκύλες τους. Ναι, γιατί δεν είχαν στηρώσεις, πώς θα,
0: ναι,
1: για ανεπιθύμητες,
0: ναι,
1: αγκυμοσύνες, ναι, στις οικόσιτες, ναι, ναι, ναι, σκύλες. Ήταν μια ζώνη που έμπαινε γύρω, ναι, από την επίμαχη περιοχή και είχε καρφιά και δεν μπορούσαν τα αρσενικά να πλησιάσουν.
0: Για το, εγώ λέω, με βάση τα, πώς εικονογραφείται για τα αξεσουάρ και τα λοιπά, αλλά θέλω μετά, στο τέλος και αυτό να το αφήσουμε, γιατί νομίζω ότι όποιος ζωγράφισε πάνω σε αγγείο, σχημάτισε ένα σκύλο, δεν τον έχει βάλει τυχαία.
1: Όχι, όχι.
0: Δείχνει κάτι.
1: Δείχνει κάτι, αλλά στο αφήσουμε για το τέλος, μήπως δεν προλάβουμε, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπή για τους σκύλους.
0: Σύμφωνο.
1: Να πούμε ότι βρέθηκε ταφή σκύλου την εποχή που κατασκευαζόταν το μετρό της Αθήνας στη Λεωφόρο Αμαλίας. Είναι ρωμαϊκών χρόνων, πρώτος με δεύτερος αιώνας μετά Χριστόν. Πολύ επιμελημένη, πλακόστρωτη, φροντισμένη, με γυάλινα αγγεία μέσα ως προσφορές στο ζώο και φορούσε το περιλέμιό του. Έλειωσε το δέρμα και έχουν μείνει τα μεταλλικά δισκάρια και ο κρίκος.
0: Ήταν πάνω στο λουράκι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λιγάκι να το τρέξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, νομίζω τελειώσαμε με το σκύλο.
0: Για να τα πιάσουμε όλα. Είχαν και πτηνά, κατοικίδια πτηνά.
1: Το δεύτερο, και σήμερα υπάρχει κόσμος που έχει,
0: βέβαια,
1: το δεύτερο,
0: όχι,
1: πιο δημοφιλές.
0: Έχεις δίκιο, αλλά δεν εννοώ μόνο σε κλουβάκια που έχει.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές κατοικίδιο και είναι τεράστια παρηγοριά για τις γυναίκες. Για τα έφηβα κορίτσια, για τα μικρά παιδάκια, για όσους περνούν χρόνο πολύ στο σπίτι, είναι μια πολύ όμορφη συντροφιά.
0: Τι είδους πτηνά?
1: Τι είδους πτηνά? Καταρχάς, οδικά. Υπήρχε προτίμηση στα οδικά, όπως έχουμε και σήμερα. Δεν υπήρχαν καναρίνια την εποχή εκείνη. Υπήρχαν όμως καρδερίνες, φλόρις, πίνι, κοτσίφια, αηδόνια, τα οποία δεν ζουν στην αιχμαλωσία, οπότε προφανώς και δεν μακροημέρευαν. Τεράστια αγάπη στα περιστέρια. Σου έχω στείλει μια εκπληκτική επιτυμβία στήλη. Όποιος θέλει, καλό θα είναι να την αναζητήσει. Βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, το κορίτσι με τα περιστέρια, που απεικονίζει ένα κοριτσάκι, το οποίο κρατά τα δύο κατοικίδια περιστέρια του και φυλάει τρυφερά το κεφαλάκι ενός,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: από αυτά. Είναι στην Πάρο. Είναι από την Πάρο, δυστυχώς, σήμερα στη Νέα Υόρκη. Γενικά, Σπύρο, ο κανόνας ήταν απλός. Εκτός από κάποια αρπακτικά πτηνά άγρια, αετούς, γεράκια, όρνια, ναι, όλα τα υπόλοιπα άπαξ και τα έπιαναν, τα έφεραν στο σπίτι για κατοικίδια.
0: Εδώ στο υλικό που μου έχεις δώσει, βλέπω σε αγγεία και σε επιτύμβιες στήλες και τα λοιπά, μόνο γυναίκες και κοριτσάκια με πτηνά.
1: Ναι. Έχουμε και παιδάκια, αλλά επειδή ήταν οι πιο έτσι ωραία, εμφανίζονται πάρα πολύ με τις γυναίκες.
0: Με τις γυναίκες.
1: Είναι πολύ ευχάριστη συντροφιά.
0: Ωραία,
1: για τις γυναίκες.
0: Θα σου κάνω εγώ και ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται περίεργες σε εσένα που έχεις μελετήσει το αντικείμενο.
1: Όχι.
0: Εδώ βλέπω διάφορα πτηνά και μεγαλώσουμε. Αυτά δεν έφευγαν, δεν είναι σε αιχμαλωσία, δεν έφευγαν.
1: Όσα είναι ελεύθερα, καταρχάς τους κόβαν τα φτερά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν και κλωβιά.
0: Υπάρχουν και κλουβιά, αλλά βλέπω και αρκετά ελεύθερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τους έκοβαν τα φτερά και επίσης δυστυχώς τα βλέπεις και απόλυτα εξοικειωμένα με το χώρο του σπιτιού, εξημερωμένα.
0: Ναι, άρα τα είχαν από μικρά εκεί.
1: Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι έχουν πάρα πολλά είδη πτηνών. Ο Αριστοφάνης στην Κωμωδία του Όρνηθες αναφέρει σχεδόν 80 είδη. Mm-hmm. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι πλούσιοι είχαν και υδρόβια πτηνά ως κατοικίδια. Mm-hmm. Γιατί οι πλούσιοι, διότι έπρεπε να έχει το ανάλογο σπίτι, με το αίθριο, δηλαδή την εσωτερική αυλή, mm-hmm, να έχει και μια γούρνα με λίγο νερό, να μπορείς, αν ο ερωδιός ή ο γερανός, να μπορείς να τον ταΐσεις και το ψαράκι του.
0: Πώς τα έπιαναν όλα αυτά?
1: Να πούμε καταρχάς ότι είχαν πάπιες, χήνες, Γερανούς και Ροδιούς. Στην Οδύσσεια η Πινελόπη έχει χήνες, 20 χήνες. Ο Οδυσσέας έχει τον Άργο, η Πινελόπη έχει χήνες. Λοιπόν, πώς τα έπιαναν, ξόβεργες, δηλαδή φυτικές ουσίες που είναι κολώδεις, ναι, στα, ναι, κλαδιά των δέντρων, δίχτυα, και θα δούμε στη συνέχεια πώς τα προσέλκυαν για να τα πιάσουν με δίχτυα, εντόπισαν φωλιές και έκλεβαν νεοσούς. Και έχουμε και από μεταγενέστερα κείμενα των ρωμαϊκών χρόνων και κάτι περίεργες αναφορές ότι κάποια πτηνά μπορεί να τα προσελκύσεις και με το είδωλό τους. Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για τα ορτίκια, ένα λέει πιάτο μελάδι και μπορεί να ξεγελάσει στην κάρια και να έρθει να δει το είδωλό της. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτά είναι δόκιμα. Αλλά υπάρχουν, ο τρόπος που τα προσελκύουν για να τα πιάσουν με δίχτυα έχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει ένα αγγείο καταπληκτικό που μου εξηγούσες ακριβώς τι απεικονίζεται εδώ. Τώρα είναι δύσκολο ραδιοφωνικά, αλλά είναι ένα
1: το
0: δέντρο.
1: Το περιγράφουμε. Στο κέντρο είναι ένα δέντρο.
0: Να το περιγράψω εγώ ο Αδαής για να μπει
1: σε σχέση.
0: Είναι ένα δέντρο. Βλέπουμε ένα δέντρο στο κέντρο. Και πουλιά, πάρα πολλά πουλιά, τα οποία είναι, πετάνε γύρω από τα κλαδιά του, αλλά με μία κατεύθυνση προς τα κάτω, προς το έδαφος. Δηλαδή είναι καμιά εικοσαριά πουλιά γύρω από το δέντρο, αλλά όλα κινούνται προς το έδαφος. Δείχνουν σαν να κάνουν βουτιά προς το έδαφος. Δύο άνθρωποι από τη μια και από την άλλη πλευρά του δέντρου και δίπλα στο δέντρο ένα είδωλο μιας κουκουβάγιας.
1: Από κάτω από το δέντρο.
0: Κάτω από το δέντρο το είδωλο μιας κουκουβάγιας, δέντρο, πολλά πουλιά με κατένθεση προς το έδαφος, άντρας δεξιά, άντρας αριστερά.
1: Λοιπόν, ο άντρας αριστερά βάζει το χέρι στο στόμα του, μιμείται τις φωνές των πτηνών για να τα προσελκύσει. Και έχει ρίξει σπόρους στο έδαφος και βλέπεις ότι ένας μήνος τα μισά από τα πτηνά κάνουν βουτιά προς τη δική του κατεύθυνση για να φάνε τους σπόρους. Επομένως θα ρίξει το δίχτυ και θα τα πιάσει. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι βιοπορίζονται. Ο άλλος έχει κάνει κάτι πιο έξυπνο. Έχει μία κουκουβάγια η οποία είναι εξημερωμένη.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι. Ναι, είναι μία εξημερωμένη κουκουβάγια, την έχει αιχμαλωτήσει και τη χρησιμοποιεί για αυτό το σκοπό. Την έχει τοποθετήσει πάνω σε ένα πάσαλο κάτω από το δέντρο. Υπάρχει στη φύση το φαινόμενο που λέγεται συλλογική παρενόχληση θηρευτή. Δηλαδή συγκεντρώνονται πολλά μικρόσωμα πτηνά, μια μεγάλη ομάδα, και επιτίθενται σε ένα μοναχικό αρπακτικό, είτε είναι γεράκι, είτε είναι κουκουβάγια, είτε είναι και φίδι, για να το διώξουν μακριά από την περιοχή τους, από τις φωλιές τους κλπ. Αυτός λοιπόν εκμεταλλεύεται την κουκουβάγια για να προσελκύσει πτηνά και βλέπεις ότι το δεύτερο σμήνος, τα υπόλοιπα μισά πτηνά, ουσιαστικά κάνουν βουτιά προς την κουκουβάγια και περιμένει ο άλλος για να τα εχμαλωτήσει με το δίχτυ.
0: Καταπληκτικό. Και δείχνει και την.
1: Δείχνει πόσο καλά γνώριζαν. Ναι. Και η επόμενη εικόνα, στην επόμενη σελίδα.
0: Στις επόμενες εικόνες βλέπουμε. Βλέπουμε πουλιά σε κλουβιά.
1: Βλέπεις το κατάστημα στο οποίο πουλάνε τα ζωντανά πτηνά στην αρχαία αγορά.
0: Ναι.
1: Μέσα σε δίχτυ.
0: Ναι.
1: Τα πουλούσαν ζωντανά, όπως τα έπιαναν στο δίχτυ μέσα. Και τα αγόραζαν είτε για κατοικίδια είτε για να τα μαγειρέψουν.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι πάρα πολύ δημοφιλή σαν κατοικίδια, εκτός από τις πάπιες, ήταν και οι πέρδικες και τα ορτίκια.
0: Στείνονταν και μάχες, κοκορομαχίες.
1: Ναι. Οι άντρες είχαν κόκορες, επιδίδονταν σε κοκορομαχίες με στοιχήματα. Οι κόκορες μαλώνουν πάρα πολύ άγρια. Δεν υπήρχαν κοινομαχίες, μόνο κοκορομαχίες. Ο κόκορας είναι σύμβολο μαχητικότητας και ανδρείας. Ο Θεμιστοκλής χρησιμοποίησε δύο κόκορες που έτυχε να μαλώνουν εκείνη τη στιγμή για να πει στους Αθηναίους. Στους περσικούς πολέμους έτσι πρέπει να πολεμήσουμε τους Πέρσες.
0: Είχε και λίγο το στοιχείο του λαϊκισμού ο Θεμιστοκλής.
1: Εντάξει. Ο Θεμιστοκλής, όχι. Ήταν η νοοτροπία της εποχής. Όχι, κοίταξε. Οι ψηφοφόροι του ήταν άνθρωποι,
0: αυτό,
1: οι χαμηλότεροι.
0: Αυτό,
1: ήταν δημοκράτης, δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι τα βλέπουμε και ως εμβλήματα σε ασπίδες τους κόκορες. Οπότε συμβολίζουν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και έκαναν κοκορομαχίες που ήταν πολύ άγριες. Οι πετινοί έχουν σπιρούνια, έτσι τα λένε.
0: Ναι, βεβαίως, στα
1: μπράβο, στο πίσω μέρος των ποδιών τους. Είναι σαν νύχια, οστέινα, που έχουν κερατίνη. Εκεί επάνω έδιναν μεταλλικά σπιρούνια για να το κάνουν ακόμη πιο άγριο. Και τους έδιναν να μυρίσουν σκόρδο, το οποίο λειτουργούσε όπως τα αρωματικά άλατα στους πυγμάχους. τους
0: για τα
1: διέγερση. Ναι. Ακριβώς.
0: Να προχωρήσουμε για να πιάσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γάμα από ζώα, γιατί έχω εδώ και το φίλο μου, μου λέει, εντάξει, μου λέει με τους σκύλους. Για τις γάτες θα πείτε τίποτα.
1: Θα εντάξει, πούμε και για τις γάτες. Θα πούμε.
0: Πέρσα μου, καλημέρα, καλή δύναμη, εύχομαι. Μου λες, απαράδεκτο, δεν την αφήνεις καθόλου να μιλήσει.
1: Όχι, καλέ. Όχι, όχι.
0: Τι Πέρσα μου. Ίσα με προσοχή την ακούω. Λαγή.
1: Λαγή. Επίσης κατοικίδιο. Δεν υπήρχαν κουνέλια. Τα κουνέλια τα φέρνουν στην Ελλάδα, είναι μέρος της πανίδας μας. Τα φέρνουν στην Ελλάδα οι Ρωμαίοι το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Έχουμε μόνο λαγούς σε μεγάλη αυθονία στη φύση. Και είναι και το πιο συνηθισμένο θύραμα των κυνηγών. Και έχουμε δύο είδη, μας λέει ο ξενοφών. Μεγαλόσωμη καστανή με πολύ σφινθυροβόλα μάτια, μικρόσωπη ξανθοπή με ανοιχτά γκριζογάλανα μάτια, που τους συναντάμε κυρίως στα νησιά, όπου μάλιστα υπάρχουν πολλές φορές και προβλήματα, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί θηρευτές, δηλαδή αλεπούδες, γεράκια ή τι. Υπερπληθυσμοί λαγών δημιουργούν προβλήματα στους ντόπιους. Γνωρίζουμε ότι αυτό στην αρχαιότητα είχε συμβεί στην Ίσο Κάρπαθο. Είχαν τεράστιο πρόβλημα με λαγούς. Mm-hmm. Οι κυνηγοί λοιπόν πάνε να κυνηγήσουν. Εάν βρουν μωρά. Εκεί δεν υπάρχουν νόμοι όπως έχουμε σήμερα στην περίοδο αναπαραγωγής. Υπάρχει όμως ο τρόμος ότι αν πειράξεις ζώο, αν χτυπήσεις ζώο σε κατάσταση, σε εμφανή κατάσταση εγκυμοσύνης, θηλυκό ή μωρό, η θεά Αρτέμιδα που τα προστατεύει δεν μπορείς να φανταστείς θα σου κάνει ουέ και λιμονό σου.
0: Οπότε, Αρτέμιδα να υπήρχε
1: αν,
0: σήμερα.
1: Ναι, πιο αποτελεσματικό από τους νόμους. Οπότε όταν βρουν μωρά λαγουδάκια ή τα αφήνουν στην ησυχία τους ή τα παίρνουν και τα φέρνουν στην πόλη για να γίνουν κατοικίδια.
0: Και τα κρατούσαμε στο σπίτι. Δηλαδή,
1: ναι, τα είχα σε κλουβιά. Να πούμε ότι τα κλουβιά τους για τα πτηνάκια και τους λαγούς ήταν από φθαρτά υλικά. Ξύλο, καλάμια. Τώρα με τους λαγούς, καταλαβαίνεις, θα τα έτρωγαν κιόλας.
0: Θα ήταν ένα πρόβλημα. Θα ήταν θέμα. Και εδώ πέρα απεικονίζονται σε διάφορα αγγεία. Είναι αυτά, τι είναι.
1: Ναι, όλα είναι αγγεία.
0: Με παιδάκια, πολλά παιδάκια.
1: Παιδάκια, ναι. Είναι κυρίως με παιδάκια και με αγόρια περισσότερο. Ναι, και με εφήβους.
0: Και με εφήβους. Σιγά σιγά θα περάσουμε τώρα στα πιο περίεργα. Για τους όσους μπήκαν στην ακρόαση, συζητάμε με την αρχαιολόγο την κυρία Κάτια Μαργαρίτη. Στοιχεία για την Κάτια Μαργαρίτη μπορείτε να βρείτε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με ένα σημαντικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Αλλά για χάρη του να προχωρήσει η συζήτηση, να πούμε όσο δυνατό περισσότερα, δεν το επαναλαμβάνω, αλλά στο πρώτο σκέλος μπορείτε να το ακούσετε. Λοιπόν, η αρχαιολόγος Κάτια Μαργαρίτη, με βάση και το βιβλίο που έχει γράψει για τους σκύλους στην Αρχαία Ελλάδα, αλλά και το βιβλίο που συγγράφει τώρα μαζί με.
1: Που θα εκδοθεί.
0: Για τα ζώα στην Αρχαία Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν όλα αυτά, κάνουμε μία σύνοψη στο τι υπήρχε στην Αρχαία Ελλάδα και ποιες ήταν οι σχέσεις των προγόνων μας με τα ζώα. Έχουμε μιλήσει για τους σκύλους, τα πτηνά, τους λαγούς. Συγγνώμη. Επειδή το βλέπω στις σημειώσεις σου, ήταν κατοικίδιος κατζόχυρος.
1: Ήταν οικόσιτο. Τον είχαν στο σπίτι γιατί είναι πολύτιμος, τρώει πάρα πολλά έντομα, ακόμη και δηλητηριώδη όπως είναι ο σκορπιός, αλλά και φίδια.
0: Φαντάζομαι δεν απεικονίζεται σε καμία αγκαλιά να τον χαϊδεύει κάποιος.
1: Όχι. Κοίταξε, ποιο είναι το πρόβλημα με το σκατζόχυρο. Ο σκατζόχυρο στη φύση κάνει το εξής, γιατί η φύση είναι σοφή. Είναι ένα ζώο το οποίο πλήττεται από τους ψήλους λόγω της μορφολογίας του. Και έκανε το εξής. Έτρωγε, γιατί έχει μια φυσική ανοσία στο δηλητήριο, τρώει σκορπιούς και φίδια και μετά παράγει ένα σάλιο. Γλύφεται με αυτό, έχοντας καταναλώσει το δηλητηριώδες ζώο, το σάλιο το έχει συστατικά του δηλητηρίου, γλύφεται με αυτό και αυτό λειτουργεί ως εντομοκτόνο και εντομοαποθητικό. Όταν όμως τον παίρνεις και τον βάζεις στο σπίτι σου, εκεί σπάνια μπορεί να βρει φίδια και σκορπιούς σε σχέση με το.
0: Στο σπίτι
1: οπότε
0: είναι
1: στο σπίτι θα σου γεμίσει ψήλους. Ναι. Και τους χρησιμοποιούν επίσης ως μετεωρολογικά δελτία. Είναι μεταξύ των ζώων που προβλέπουν τον καιρό. Διότι κοιτούσαν πάρα πολύ τα οικόσιτα ζώα για να προβλέψουν τον καιρό. Έλεγαν, ας πούμε, αν η πάπια που έχει στο σπίτι σου κουνάει τα φτερά της, φτερουγίζει, τότε θα έρθει βροχή. Ο σκατζόχυρος λοιπόν, λέει ο Αριστοτέλης, όταν αλλάζει ο άνεμος από βόρειο σε νότιο, αλλάζει κατεύθυνση στην είσοδο της φωλιάς του και αν είναι οικόσιτος θα αλλάξει τοίχο. Προφανώς πήγαιναν σε ένα τοίχο και έκαναν τη φωλιά τους. Κάποιος έξυπνος στην αρχαιότητα έκανε περιουσία προβλέποντας τον καιρό με σκατζόχυρους.
0: Κράτα το και αυτό στο τέλος. Μου έχεις αναφέρει πολλές προσωπικότητες από την αρχαία Ελλάδα που εμείς τους έχουμε στο κομμάτι των φιλοσόφων.
1: Ναι.
0: Στο κομμάτι των τραγωδών, στο κομμάτι διαφορών άλλων πραγμάτων. Τα έχουμε στο μυαλό μας και έχουμε διαβάσει για αυτούς. Και κάνεις αναφορά σε αυτούς για αυτά που λένε για τα ζώα.
1: Ναι, ο Αριστοτέλης έχει πλούσιο έργο για τα ζώα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαστε στο θέμα. Γεια σου Πέτρο μου, καλή σου ημέρα. Όμορφη ιδέα λέει τη σημερινή εκπομπή. Εξαιρετική καλεσμένη. Να είσαι καλά Πέτρο μου. Ναι, είπαμε να ξεφύγουμε λιγάκι από αυτά που συζητάμε κάθε μέρα. Να βάλουμε και κάποιο ένα άλλο θέμα των σχέσεων που έχουμε διαχρονικά με τα ζώα. Το βρίσκω ενδιαφέρον εγώ προσωπικά, ελπίζω και ένα μεγάλο κομμάτι του ακροτηρίου, όπως η αγαπημένη μου φίλη, η Ζέτα, συνάδελφος από τα παλιά χρόνια. Να σε καλά Ζέτα μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και ερχόμαστε στις γάτες. Την παρατήρηση, είδες Μπαρτολομέο μου και γάτες.
1: Λοιπόν, τώρα μαγαζί. Είναι η προβοκατόρικη ερώτηση της ημέρας, διότι ναι. Έχω μπροστά μου τον ειδικό στις γάτες στην αρχαία Ελλάδα.
0: Τι ειδικό?
1: Ξεκίνα.
0: Όχι, τι ειδικό, εσύ τώρα.
1: Τα ξέρεις πολύ καλά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, κάνω ψευδολατρία. Μαθαίνω από σένα πράγματα και μετά πηγαίνω στις παρέες μου.
1: Τα ξέρεις πολύ καλά.
0: Τα λέω και μετά λένε. Ναι, να κάνω και την εξομολόγησή μου, Παναγιώτη. Μαθαίνω, δηλαδή, συζητώ με την Κάτια, συγκρατώ 5 πράγματα, πηγαίνω στην παρέα και λέω, ξέρετε ότι. Και με κοιτάζουν και λένε, ρε μεγάλε, που τα ξέρεις αυτά. Σε κάποιους δικούς μου λέω, Κάτια. Σε κάποιους άλλους τους αφήνω να πιστεύουν ότι εγώ τα γνωρίζω. Λοιπόν, γάτες.
1: Γάτες. Λοιπόν, οι γάτες δεν είναι μέρος της πανίδας μας.
0: Οι γάτες καταρχάς υπάρχουν στην αρχαία Ελλάδα γάτες?
1: Υπάρχουν πολύ λίγες στην περίοδο που συζητάμε. Να πούμε καταρχάς ότι η γάτα μας έρχεται.
0: Ο Μεγαλέξανδρος δεν τους έφερε.
1: Έτσι. Μας έρχεται εξ Ανατολών. Στην Αίγυπτο τη λατρεύουν τη γάτα. Υπάρχει και η Μπαστέτ που είναι η θεότητα με τη μορφή γάτας. Εδώ δεν είχαμε. Δεν ήταν ότι δεν τις θέλαμε. Δεν ήταν μέρος της πανίδας μας. Χρησιμοποιούσαν για να αντιμετωπίσουν τα ποντίκια κουνάβια και νηφίτσες, γιατί δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Το κουνάβι όμως δεν εξημερώνεται. Έχεις μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έχεις ένα ζώο σε άγρια κατάσταση στο σπίτι σου. Η νηφίτσα που εξημερώνεται να την έχεις από μωρό, θαυμάσια, έχει έναν αδένα ο οποίος εκρίνει δύσοσμο υγρό και εκεί πάλι έχεις πρόβλημα. Την περίοδο λοιπόν που συζητάμε, μέχρι και τον 4ο αιώνα, οι γάτες έρχονταν με καράβια από εμπόρους ως εξωτικά ζώα και τις αγόραζαν οι πλούσιοι αριστοκράτες έναντι πολλών χρημάτων, γιατί ήταν ένα σπάνιο ασυνήθιστο ζώο. Όχι ότι δεν το ήξεραν, αλλά μπορούσαν πολύ λίγοι να το αποκτήσουν και έκαναν έτσι και επίδειξη πλούτου ουσιαστικά. Όταν όμως με το μεγάλο Αλέξανδρο ήρθε πολύ κοντά με την αυτοκρατορία του η Ανατολή με τη Δύση, οι δύο πολιτισμοί άρχισαν να εξοικειώνονται οι Έλληνες με τις γάτες και άρχισαν να βλέπουν τα ωφέλη που προσφέρει το συγκεκριμένο ζώο και άρχισαν να κάνουν εισαγωγή. Ό,τι έρχεται σε μεγάλο αριθμό πάβει να είναι σπάνιο, εξωτικό και ακριβό. Και άρχισαν όλοι να προμηθεύονται βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και προσαρμόστηκε το ζώο περίφημα και άρχισαν να αναπαράγεται. Αλλά πριν τον μεγάλο Αλέξανδρο, ο οποίος να πούμε ότι πέθανε το 323 π.Χ., αλλά πριν τον ύστερο 4ο π.Χ. αιώνα, τις βλέπουμε στην τέχνη, αλλά ήταν λίγες και τις έχουν οι ευγενείς. Ναι. Δεν τις έχουν όλοι, δεν μπορούν να έχουν όλοι γάτα.
0: Μετά τις 11 θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο, γιατί δεν έχουμε μιλήσει για ένα ζώο το οποίο έχει κυριαρχική μορφή στη ζωή, στην εικονογράφηση παντού, είναι το άλογο.
1: Βέβαια. Τα υποειδή γενικά.
0: Και άλλα εξωτικά.
1: Άλλα εξωτικά των πλουσίων.
0: Οπότε αυτά θα τα πούμε μετά τις 11. Θα βάλουμε μέσα και ερωτήματα ακροατών. Συνομιλούμε πάντοτε με την Κάτια Μαργαρίτη, την αρχαιολόγο Κάτια Μαργαρίτη, για αρχαία Ελλάδα και σχέση ανθρώπου-ζώου. Διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά η συνέχεια της συζήτησης, που ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα και για εσάς.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν και εδώ.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
12: Bella FM.
13: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
14: Αποστάσεως από τα αρμόδια τμήματα της ανεξάρτητης αρχής. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Σκληρό μήνυμα εξέδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέμβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Δύο άτομα συνελήφθησαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 32χρονος αλλοδαπός στην Εγνατία Οδό κοντά στα διόδια ανάληψης. Ο 32χρονος που οδηγούσε γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει. Ωστόσο, το όχημα κινητοποιήθηκε και ο ίδιος συνελήφθη. Στο όχημα εντοπίστηκαν δύο αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος. Στην Εγνατία Οδό κήπων Αλεξανδρούπολη συνελήφθη αλλοδαπή, κατηγορούμενη για διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών. Μετέφερε με το όχημά της δύο μη νόμιμους μετανάστες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Την πρώτη θέση στον Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίτλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
12: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς θα φυσάει η θαλάσσια αύρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους. Γενικότερα στη χώρα το Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοτικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ, ίσως τη Δευτέρα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
15: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό της 22ης Αυγούστου, στο πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, και έχουμε επιλέξει, αναφέρομαι σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, έχουμε επιλέξει να σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο ξεφεύγει λιγάκι από την καθημερινότητα, ξεφεύγει λιγάκι από όσα σας μιλάμε ολόκληρη την εβδομάδα, δεν είναι στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης σήμερα.

0: αρχαίων Ελλήνων με τα ζώα. Με μια εκλεκτή καλεσμένη που μου κάνει την τιμή εδώ να είναι σήμερα εδώ, είναι η αρχαιολόγος Κάτια Μαργαρίτη. Το τι είναι η Κάτια Μαργαρίτη, το είπαμε στην πρώτη ώρα, μπορείτε να ανατρέξετε on demand, να βρείτε την εκπομπή αμέσως μετά το τέλος της βεβαίως, και πραγματικά εγώ θα έλεγα, όσοι χάσατε κάποιο μέρος, μπείτε, είναι πραγματικά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για εμένα εκπομπή. Δεν μιλάμε μόνο για το τι ζώα υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, αλλά μέσα από τις σχέσεις ανθρώπου-ζώου αντιλαμβανόμαστε τη σκέψη των προγόνων μας, τη στάση ζωής, τα ήθη, νοοτροπίες. Μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα. Και βεβαίως γνωρίζουμε και πράγματα, με την έννοια ότι πολλά από αυτά που λέει η Κάτια, εγώ δεν τα γνώριζα. Η Κάτια, η οποία έχει ένα σπουδαίο έργο και συγγραφή βιβλίων και ερευνητικό έργο, συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια. Τα λέω συνοπτικά, αγαπητή Κάτια, και ο ενικός είναι λόγω της οικειότητας και της φιλίας που έχουμε. Έχεις γράψει βιβλίο για τους σκύλους, που είναι σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο πια. Σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο του κόσμου γίνεται κάποια έρευνα σχετικά με το σκύλο στην αρχαιότητα, ανατρέχει στο βιβλίο σου.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει τίτλο, θέλεις να μας το πεις
1: στα αγγλικά?
0: Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης, αλλά ναι, είναι στα αγγλικά. Όχι,
1: όποιος ψάξει κάποια Μαργαρίτη θα βρει.
0: Θα βρει και το βιβλίο. Είναι το σκύλι στην αθηναϊκή γλυπτική και
1: αγιογραφία των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων.
0: Αυτό στα αγγλικά θα το βρει, είναι γραμμένο στα αγγλικά. Ελπίζω κάποια στιγμή, που γνωρίζει πολλοί κόσμο, μεγάλο ποσοστό γνωρίζει αγγλικά, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσουμε και στα ελληνικά.
1: Μακάρι,
0: πραγματικά
1: μακάρι.
0: Το ελπίζω,
1: είναι δύσκολα εδώ τα εκδοτικά.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο έργο. Νομίζω ότι οποιοδήποτε είτε αγαπάει, λατρεύει τα ζώα, είτε από ενδιαφέρον για τη θέση του στην αρχαία Ελλάδα, νομίζω θα έπαιρνε ένα τέτοιο βιβλίο. Το έχεις μελετήσει πολύ, και το βιβλίο που θα βγει σε κάνα μήνα.
1: Ναι, είναι για τα ζώα.
0: Μόνη σου.
1: Όχι, με τον καθηγητή Kenneth Kitchell, τον Αμερικανό. Τα ζώα στην αρχαία Ελλάδα.
0: Τα ζώα. Όπου εκεί δεν μιλάμε μόνο για τα ζώα.
1: Και μιλάμε για όλα.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής μιλήσαμε για το σκύλο, τη γάτα, τους λαγούς, τα πτηνά. Όλα αυτά, προσέξτε, τι είδη υπήρχαν, πώς τα χρησιμοποιούσαν, ακόμη πώς τα παγίδευαν για να τα πιάσουν, πώς συμμετείχαν στα κοινά. Και για τους κατζόχυρο, για τις γάτες, και είχαμε μείνει στο, ξέρεις, μου λες, υπήρχαν και άλλα εξωτικά κατοικίδια. Και στο υλικό που μου έδωσες για να δω τι άλλα κατοικίδια υπήρχαν, βλέπω αρχαίους ημών προγόνους με μαϊμούδες να κυκλοφώνουν στους δρόμους της αρχαίας Ελλάδας.
1: Ναι. Να πούμε ότι τα αγγεία είναι αθηναϊκά, και προς Θεού, μην φανταστεί κανείς ότι η αρχαία Αθήνα ήταν γεμάτη με εξωτικά ζώα. Όπως έρχονταν οι γάτες και τις αγόραζαν οι λίγοι που είχαν την οικονομική δυνατότητα, έτσι αγόραζαν και κάποια άλλα εξωτικά ζώα. Και έχουμε πυθικά και μαϊμουδάκια. Πρώτον, τώρα πόσο προσδόκιμο ζωής είχαν αυτά τα ταλέπορα ζώα σε εποχές που δεν υπήρχαν ούτε καν κτηνίατροι, υπήρχαν μόνο υπίατροι, γιατροί για τα άλογα, γιατί τα άλογα ήταν πανάκριβα, ήταν περιουσιακό στοιχείο. Σε μια χώρα τόσο μακρινή από το φυσικό τους περιβάλλον, είναι απορίας άξιων. Δεν νομίζω ότι θα μακροημέρευαν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο καλά θα ήξεραν να τα φροντίσουν. Υπάρχουν λοιπόν λίγα τα οποία τα έχουν οι πλούσιοι. Και όπως καταλαβαίνεις, κάνουν τόση εντύπωση ώστε οι αγιογράφοι σπέβδουν να τα απεικονίσουν. Και πώς ξέρουμε ότι υπήρχαν στην πραγματικότητα? Όταν βλέπεις έναν Αθηναίο αγιογράφο του 5ου αιώνα π.Χ. να απεικονίζει τη μαϊμουδίτσα και βλέπεις το ζώο, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσε να ξέρει αυτός πως είναι μια μαϊμού. Και έχουμε και ακόμη χειρότερο, ακόμη πιο απίστευτο. Το γατόπαρδο.
0: Γατόπαρδο.
1: Γατόπαρδος.
0: Τι λες τώρα, γιατί προτιμούσαν το γατόπαρδο εδώ?
1: Ο γατόπαρδος είναι το μοναδικό από τα μεγάλα ελουροειδή που δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Αν το έχεις από μωρό, ξημερώνεται θαυμάσια, ναι, και είναι και πολύ χαδιάρικο, και βλέπεις και μωρά γατόπαρδους. Σε βλέπω ότι θέλεις να μιλήσεις για το αγγείο που σου έκλεψε την καρδιά με το πυθικάκι στο γυμνάσιο.
0: Είναι τώρα που βρισκόμαστε.
1: Είμαστε στο γυμνάσιο, είναι ο χώρος όπου αθλούνται,
0: ναι,
1: οι νέοι.
0: Και βλέπουμε έναν μάλλον νέο σε ηλικία.
1: Ένα νέο εύπορης οικογένειας, ναι, γόνο.
0: Κρατάει ένα στήλο.
1: Όχι, ακουμπάει το χέρι του στον πεσό, σε μια κολόνα που υπήρχε στο γυμνάσιο.
0: Και βλέπουμε τώρα ένα

0: Μαϊμουδάκι, το οποίο κάνει κατακόρυφο.
1: Ναι, είναι. Το είχε πάρει μαζί του στο γυμνάσιο, τα έπαιρναν παντού μαζί του για να κάνουν και επίδειξη. Είδε αυτό του αθλητέ να γυμνάζονται και επειδή είναι μιμητικά ζώα τα μαϊμουδάκια, τα πυθικάκια.
0: Αυτό, ποιο το έχει φτιάξει.
1: Αθηναίο Αγκαιογράφο. 5ο αιώνα.
0: Το 5ο αιώνα έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο αριστούργημα.
1: Ναι, προφανώ έγινε κάποιο τέτοιο σκηνικό σε κάποιο γυμνάσιο τη Αθήνα. Προκάλεσε αίσθηση γιατί το ζωάκι άρχισε να μιμείται.
0: Και λεοπάρδαλη.
1: Ναι, υπάρχει μία. Αυτά που βλέπεις τώρα είναι γατόπαρδη.
0: Γατόπαρδη, ναι, έχεις δίκιο.
1: Η λεοπάρδαλη είναι μία. Ένας παρανοϊκός είχε αγοράσει λεοπάρδαλη. Και τη βλέπουμε στο χώρο του σπιτιού. Και μάλιστα έχει αγριέψει, διότι είναι και ένας ποιμενικός, ένας μολοσσός. Και είναι έτοιμοι να αρπαχτούν. Με περιλέμια. Και το άλλο ζώο είναι ιχνεύμων. Μαγκούστα λέγεται. Mm-hmm. Θα το βρει όποιος ψάξει. Ωραία. Στο διαδίκτυο.
0: Κεφάλαιο υποειδή.
1: Ήπος το άλογο, όνος το γαϊδούρι, ημιόνος το μουλάρι. Για να προκύψει το μουλάρι, πίστευαν ότι έπρεπε να ξυρίσουν, να κόψουν τη χέτη της φοράδας, να την ταπεινώσουν ώστε να καταδεχθεί να ζευγαρώσει με τον αρσενικό γάιδαρο.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, γιατί το άλογο ήταν πολύ ψηλά κοινωνικά. Το να έχεις άλογο σήμαινε ότι ήσουν πλούσιος. Στην αρχαία Αθήνα η δεύτερη ψηλότερη κοινωνικά τάξη ήταν αυτή των υπαίων. Ήταν αυτοί που είχαν την οικονομική δυνατότητα να συντηρήσουν άλογο. Και με το άλογο αυτό συμμετείχαν στο υπικό της πόλης. Και έχει βρεθεί και αρχείο του Αθηναϊκού Υπικού. Είναι φύλλα μολύβδου, στα οποία ελάσματα τα λέμε, στα οποία επάνω έγραφαν το όνομα του υπαία, το χρώμα, την αξία του αλόγου και το σύμβολο με το οποίο είχε μαρκαριστεί, ώστε αν πάθει κάτι το άλογο, η πολιτεία να τον αποζημιώσει. Το άλογο ήταν. Ήσουν πλούσιος εάν το είχες και δεν τα χρησιμοποιούσαν για δουλειές.
0: Επειδή στο συλλογικό έτσι η παράσταση που έχουμε στο υποσυνείδητο μας είναι ότι το άλογο είναι ένα πολύ μεγάλο ζώο, μεγάλο σε μέγεθος. Μάλιστα φανταζόμαστε το βουκεφάλα σαν ένα άλογο το οποίο να είναι σε μέγεθος ας πούμε έτσι ελέφαντα, πολύ δυνατό, γερό, ψηλό και γενικά. Πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα.
1: Και πες τώρα την απογοήτευση που έπαθες, το σοκ που έπαθες όταν πριν από κάποια χρόνια έμαθες την αλήθεια. Πώς απογοητεύτηκες.
0: Πόσο κοντά είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το άλογο από τη φύση του, τα υποειδή γενικά, είναι μικρόσωμα, έχουν το μέγεθος πόνι.
0: Όταν αναφερόμαστε σε άλογο στην αρχαία Ελλάδα, να φανταστούμε ότι δεν είχε το μέγεθος που βλέπουμε.
1: Όχι, πουθενή. Μέγεθος πόνι. Δηλαδή βρέθηκε πρόσφατα ένα νεκροταφείο στρατιωτικών αλόγων ρωμαϊκών χρόνων, κοντά στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας. Εκεί ο μέσος όρος ύψους, γιατί πλέον έχουμε τους σκελετούς, οι οποίοι δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, μέσος όρος ύψους 1,40. Μέχρι τον ώμο μετράς πάντα το ζώο.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ακόμη καλύτερο, γιατί έχω ρωτήσει ειδικούς. Υπάρχουν ειδικοί, πρέπει να γνωρίζεις και το ζώο για να το μελετήσεις. Έχω δύο πολύ καλές φίλες που είναι ειδικές στα άλογα, υπεύουν, έχουν άλογα κλπ. Και είναι και συνάδελφοι. Και μου εξήγησαν ότι και στο Μεσαίωνα αυτό το μέγεθος είχαν τα άλογα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τους υπότες σε πανύψηλα άλογα, αλλά όχι.
0: Πήγαινα με αλογάκια που βρίσκει στο περίπτερο, που ρίχνει στο κέρμα.
1: Ναι, ναι. Τα τελευταία 200-250 χρόνια η εκτροφή.
0: Κατάλαβα να υπονομεύω και τη συζήτηση.
1: Ναι, οι εκτροφείς άρχισαν και τα ψηλώνουν. Αλλά ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μικρών αλόγων, των μικρόσωμων? Έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Και γι' αυτό όταν μιλάμε για αρχαίες φυλές, τα σκυριανά κλπ. Που είναι μικρόσωμα, υπάρχει βάση επιστημονική σε αυτό. Ένα μικρόσωμο άλογο μου είπαν ότι αντέχει καλύτερα τη ζέστη. Τα πιο δυνατά άλογα στον κόσμο είναι τα Shetland Pony. Παίζει ρόλο πόσο δυνατή είναι η μέση του, όχι το πόσο ψηλό είναι, η δύναμη του αλόγου. Ένα μικρόσωμο άλογο κινείται καλύτερα σε ορεινό έδαφος. Επιβιώνει ευκολότερα σε εδάφη που δεν είναι πολύ έφορα. Αν πέσεις, έχεις λιγότερες πιθανότητες να σκοτωθείς.
0: Πιο δυνατό και στην εργασία και στον πόλεμο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι. Ο βουκεφάλας ήταν ένα τέτοιο άλογο.
1: Ο βουκεφάλας, ναι.
0: Το χαλάς τώρα
1: φυσικά,
0: λιγάκι.
1: Φυσικά. Να πούμε επίσης τι ήταν ο βουκεφάλας. Τα πιο διάσημα άλογα, δεν είναι ο Θανάσης σήμερα εδώ να κάνει χαρά, ήταν τα άλογα τα Θεσσαλικά. Μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλικής οικονομίας σχετιζόταν με την εκτροφή και πώληση αλόγων. Ο βουκεφάλας είναι θεσσαλικό άτι.
0: Είναι αυτό που πήγε κάποιος δώρο στο Φίλιππο.
1: Όχι. πήγε ο Θεσσαλός εκτροφέας τον Βουκεφάλα για να το αγοράσει.
0: Α,
1: να τον αγοράσει.
0: Το όχι, όχι, πώληση. Που δεν μπορούσαν να το δαμάσουν.
1: Παρατήρησαν ότι φοβόταν τη σκιά του και μου είπαν οι φίλες που είναι ειδικές ότι τα άλογα φοβούνται, λέει, τα πάντα. Είναι ζώα, δεν το ήξερα. Μου λένε φοβούνται τα πάντα.
0: Είδε ο Μεγάλο Αλέξανδρος το παρατήρησε.
1: Παρατηρητικότητα και μπόρεσε γνωρίζοντας.
0: Το γύρισε να με
1: πει. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά ήταν Θεσσαλικό.
0: Μάλιστα.
1: Και περιζήτητη ήταν επίσης η Όνη, τα γαϊδουράκια της Αρκαδίας. Και εκεί μεγάλο κομμάτι της οικονομίας.
0: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τα πολύ θετικά μηνύματα που λαμβάνουμε και στο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ στα μηνύματα, στο πες την άποψή σου, πάνω δεξιά. Σας ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Πολύ καλή εκπομπή, όντως. Ο Αντώνης, καλή σου ημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Χάρη, από τη Νέα Σμύρνη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο Χάρης μου γκρινιάξε γιατί μου λέει: κάνεις μεγάλες αγωγές. Ξέρεις, Χάρη μου, γιατί το κάνω. Γιατί έχω στο μυαλό μου ακροατές που μπαίνουν συνεχώς συντονίζοντας τον Sky. Οπότε κάποιος που θα μπει στο μέσο της εκπομπής να ξέρει ποια είναι η Κάτια Μαργαρίνη, να ξέρει τον άνθρωπο που ακούει. Γι' αυτό ίσως είναι κουραστικό, αλλά πάντα έχω στο μυαλό μου ότι κάποιος θα μπει στην ακρόαση να ξέρει τι ακούει, δηλαδή να του πω τι είναι αυτό που ακούει στο ραδιόφωνο. Μου λέει ο Νίκος, μας λέει ο Νίκος, πήρε στο 210-48-00-170 στο τηλεφωνικό κέντρο, υπάρχει ένα άγαλμα σκύλου Φωκιώνος Νέγρη, ξέρετε τι αντιπροσωπεύει. Αυτό,
1: είναι σύγχρονο.
0: Ναι, είναι σύγχρονο,
1: είναι σύγχρονο, δεν, αλλά προφανώς αντιπροσωπεύει αυτά, ναι, που αντιπροσωπεύουν, ναι, τα σκυλιά για μας.
0: Πίστη,
1: αφοσίωση.
0: Δεν είναι αρχαίο.
1: Ωραία. Να πούμε ότι δεν είχαν σέλες. Δεν είχαν σέλες, ναι, δεν είχαν αναβολής, είχαν μόνο τα ηνία, έδαιναν στους αστραγάλους μεταλλικά σπιρούνια και είχαν και το κέντρο, ναι, που ήταν ένα αιχμηρό ραβδί για να χτυπάνε το άλογο αν χρειαστεί.
0: Θέλω κάτι στο χρόνο που μας μένει, λιγάκι να δούμε 2-3 πράγματα γενικότερα. Είπαμε τι ζώα υπήρχαν, είπαμε που χρησιμεύαν, είπαμε για τα εξωτικά, είπαμε τα είδη των σκύλων. Ποια ήταν η σχέση του αρχαίου με το ζώο? Δηλαδή, ας πούμε για το σκύλο, να φανταστούμε ότι ήταν κάτι το οποίο το συντρόφευε στη ζωή, στον πόλεμο, το αγαπούσε, υπήρχαν φιλόζωοι στην αρχαία Ελλάδα. Λιγάκι να δούμε πώς δένονται,
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι,
0: τα δύο.
1: Λοιπόν, κοίταξε, ειδικά για το σκύλο, καμία κοινωνία ανθρώπινη δεν είναι ιδανική για τα ζώα. Σκληρότητα υπάρχει πάντα. Για τους σκύλους να πούμε ότι έτρωγαν ξύλο. Δηλαδή δεν είχαν αυτό που έχουμε εμείς σήμερα, θετική εκπαίδευση. Και τα παιδιά τους έτρωγαν πολύ ξύλο.
0: Ναι.
1: Θεωρούσαν ότι έτσι πρέπει να εκπαιδεύονται οι σκύλοι και να διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουμε φόλες. Δεν έκοβαν αυτιά και ουρές. Το έκανε ο Αλκιβιάδης στο σκύλο, το έκοψε την ουρά για να προκαλέσει και προκάλεσε σκάνδαλο στην αρχαία Αθήνα.
0: Γνωστός προβοκάτορας.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε ακραία περιστατικά κακοποίηση. Δεν σου λέω ότι ήταν ιδανικά τα πράγματα, ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που φερόντουσαν με σκληρότητα, αλλά αυτά τα ακραία περιστατικά κακοποίησης που έχουμε σήμερα, που βλέπεις και λες ένα κουτάβι, του κόψαν τα πόδια, ας πούμε.
0: Ακόμα και στην περίπτωση του Αλκιβιάδη.
1: Ναι. Ξέρεις τι, νομίζω ότι ακραίες περιπτώσεις σκληρότητας που τις βλέπουμε σήμερα και φρύτουμε, θα τους ανησυχούσαν. Όπως λέμε εμείς σήμερα, ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε αυτό σε αυτό το ζώο πρέπει να είναι ψυχοπαθής και κινδυνεύουμε όλοι. Σε αυτές τις κοινωνίες θα ήταν ακόμη πιο ανησυχητικό. Θα έλεγαν: κοίτα τι έκανε αυτός. Αυτός είναι επικίνδυνος. Τα πρόσεχαν αυτά. Δεν έχουμε κοινομαχίες. Έχουμε όμως θυσίες σκύλων. Mm-hmm. Όχι τόσο συχνά όσο οι θυσίες άλλων ζώων, αλλά θυσίαζαν στην Εκάτη, θυσίαζαν στην Αρτεμίδα. Όχι τόσο συχνά. Το έκαναν γιατί πίστευαν ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτή ήταν η θρησκεία τους. Για το ζώο βέβαια που θυσιαζόταν, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό έβριμα στην αρχαία αγορά της Αθήνας. Από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών βρέθηκε ένα πηγάδι ελληνιστικών χρόνων, 2ος αιώνας π.Χ. Εκεί βρήκαν τους σκελετούς 459 βρεφών, τουλάχιστον, και τους σκελετούς τουλάχιστον 150 σκύλων. Τα βρέφη αυτά ήταν από φτωχές οικογένειες και είχαν πεθάνει λίγο μετά τη γέννησή τους. Ήταν τόπος ταφής. Και επειδή υπήρχε η πίστη ότι Οι νεκροί που έφευγαν πριν από την ώρα τους δεν ησύχαζαν κλπ. Και ο θάνατος επέφερε κάποια μόλυνση και ηθική μόλυνση και χρησιμοποιούσαν, θυσίαζαν σκύλους για εξαγνισμό. Τα ζώα τα οποία βρέθηκαν στο πηγάδι αποσκοπούσαν σε αυτό, να προστατεύσουν τους κατοίκους της πόλης από αυτούς τους πρόωρα χαμένους νεκρούς. Πρόσεξε όμως, αυτό μας δίνει μία ματιά, ένα βλέμμα σε κάτι άλλο, στα αδέσποτα. Σε εποχές που δεν υπάρχει στήρωση, υπήρχαν τεράστιοι πληθυσμοί αδέσποτων που ζούσαν μία φρικτή, δυστυχισμένη ζωή. Δεν υπήρχε ευαισθησία που υπάρχει σήμερα. Μελετήθηκαν οι σκελετοί αυτών των 150 ζώων, των 150 σκύλων. Προφανώς προέρχονταν από τον αδέσποτο πληθυσμό της πόλης και διαπιστώθηκε ασιτεία, περιοδοντίτιδα, κατάγματα από κλωτσιές και υποειδών. Γιατί όπως σήμερα τα αδέσποτα τα χτυπούν τα αυτοκίνητα, τότε υπήρχαν τα άλογα, τα μουλάρια, τα γαϊδούρια. Λοιπόν, υπάρχουν αδέσποτα και ζουν μια δυστυχισμένη ζωή. Πρόσεξε τώρα, είναι αρκετά περίπλοκο. Εμείς σήμερα εμβολιάζουμε τους σκύλους μας. Τους δίνουμε το χαπάκι για τα παράσιτα, αμπούλες κλπ. Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε εκτενίατρος, δεν υπήρχαν εμβόλια. Γνώριζαν τη λύσα και τη μόρβα. Και θα είχαν δει και ανθρώπους ακόμη να τους δαγκώνουν λισασμένα σκυλιά.
0: Υπήρχε υπίατρος.
1: Υπίατρος.
0: Για τα άλογα μου.
1: Ναι. Δεν υπήρχαν ούτε πέταλα, να πούμε εδώ. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης γνωρίζει τα παράσιτα. Η λέξη που χρησιμοποιείται σήμερα επιστημονικά για να δηλώσει τα παράσιτα, την προσβολή από τα παράσιτα, ελμυνθίαση, είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης. Και λέει: οι σκύλοι, η ίδια η φύση το καταπολεμά αυτό. Οι σκύλοι τρώνε χορτάρι και αποβάλλουν τα παράσιτα. Οι σκύλοι ήταν γεμάτοι ψηλούς και τσιμπούρια. Κοινορεσθέ είναι τα τσιμπούρια, ψήλα, θηλυκό είναι ο ψήλος. Γνωρίζοντας εσύ ότι ο σκύλος σου μπορεί να αρρώστενε, ήταν γεμάτος ψηλούς και τσιμπούρια και παράσιτα, θα τον έβαζε στο σπίτι? Ερώτηση. Θα τον έβαζες? Εκείνοι τον έβαζαν όμως. Συνειδητά, όχι έχοντας άγνοια. Τον έβαζαν και τον έπαιρναν παντού μαζί τους. Οι σκύλοι στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, πήγαιναν παντού εκτός από την Ακρόπολη. Όχι γιατί τους θεωρούσαν ότι είναι μία ρή ή οτιδήποτε, αλλά για πρακτικούς λόγους. Γιατί η Ακρόπολη ήταν γεμάτη αφιερώματα, αγάλματα κλπ. Και ένα σκύλος, όταν μπει σε ένα τέτοιο χώρο, θα αρχίσει να σηκώνει το πόδι του και να μαρκάρει δεξιά και αριστερά. Από τη στιγμή λοιπόν που γνωρίζουν τους κινδύνους που έκρυβε η συμβίωση με ένα σκύλο, το ότι τους έβαζαν στο σπίτι, τους έδιναν μικρό σώμα σκυλάκια στα παιδιά τους, στις γυναίκες τους, τους έπαιρναν παντού μαζί. Αυτό μάλλον δείχνει ότι μπορεί να μην ήταν η τέλεια κοινωνία, υπήρχε σκληρότητα, αλλά ήταν σημαντικότερο κομμάτι της ζωής τους από ό,τι είναι για μας σήμερα.
0: Πριν, επειδή έχουμε 3-4 λεπτά ακόμη, θέλω να μου πεις αν χρησιμοποιούσαν το σκύλο ή χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, πώς να το πω, χαρακτηριστικά του, για να παρομοιάσουν καταστάσεις ή πρόσωπα.
1: Η κοινόπης, η σκύλα που λέμε σήμερα, είναι μία ξεδιάντροπη γυναίκα. Η ωραία Ελένη είναι κοινόπης, είναι αυτή που έχει τη μορφή της σκύλας, τα μάτια της σκύλας, η Κλυτεμνίστρα, η Πανδώρα, η πρώτη γυναίκα. Το χρησιμοποιούν ως βρισιά, το χρησιμοποιούν και ως θετικό χαρακτηριστικό.
0: Όπως...
1: σκύλα είναι και μία γυναίκα που είναι πολύ καλή μητέρα και πολύ καλή φύλακα του σπιτιού της. Είναι και σύμβολο γονιμότητας. Ο σκύλος έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του σαν σύμβολο.
0: Μου είχες πει για τον Πλάτωνα ότι χρησιμοποιεί το σκύλο για να δείξει πώς πρέπει να είναι ένας...
1: Χρησιμοποιεί την αφοσίωση του σκύλου στο καθήκον του και λέει ότι έτσι πρέπει να είναι ο σωστός πολίτης. Και υπάρχει και αγαπημένη σου ιστορία για τον Αριστοτέλη και τον Πλούταρχο, που λένε ότι επειδή στην Οδύσσεια, όταν έφτασε ο Οδυσσέας στο χειροστάσιο του Εύμεου, του επιτέθηκαν ταπειμενικά σκυλιά, χαμήλωσε στο έδαφος, δεν τον πείραξαν, και λένε ο Αριστοτέλης και ο Πλούταρχος ότι αυτό δείχνει τον ευγενή χαρακτήρα του ζώου, δεν πειράζει ποτέ όποιον χαμηλώνει στο έδαφος επειδή σέβεται την ταπεινότητα.
0: Να κλείσουμε λιγάκι με κάτι πιο χαριτωμένο. Επειδή μας είπες ότι τα θυσίαζαν, ήταν τρόπο ζωής, ήταν τότε ο τρόπος που εξεδήλωναν τη θρησκευτική τους βλάβεια. Υπήρχαν και vegan.
1: Οι Πυθαγόροι. Από τον 6ο αιώνα π.Χ. ο Πυθαγόρας λέει ότι δεν πρέπει να τρώμε κρέας. Πιστεύει στη μεταμψύχωση. Οι Πυθαγόροι πιστεύουν στη μεταμψύχωση. Λένε ότι μπορεί να έρθει και με τη μορφή ενός ζώου. Ότι υπάρχει συγγένεια.
0: Ό,τι αναφέραμε μέχρι τώρα δεν έτρωγαν. Όχι μόνο όσο ήταν.
1: Ναι. Όχι. Σου λέει ότι υπάρχει συγγένεια ανθρώπου και ζώου. Πλάσματα ζωντανά και πλάσματα της φύσης είμαστε όλοι. Και δεν είναι ανήθικο, λέει, να σκοτώνεις, να τρως κρέας ή ακόμη και να θυσιάζεις τους θεούς. Υπάρχει ιστορία του Πυθαγόρα. Σταμάτησε κάποιον που έδερνε ένα σκύλο στο δρόμο και του λέει: σταμάτα, γιατί από το κλάμα του σκύλου αναγνώρισα την ψυχή ενός φίλου μου που έχει πεθάνει. Το κλάμα αυτό κάτι του θύμισε.
0: Ναι. Και έχουμε και τους κοινικούς φίλους.
1: Τους κοινικούς τον 4ο αιώνα π.Χ. με το Διογέννη που φέρει το προσωνύμιο Κίον. Οι κοινικοί πίστευαν ότι η ζωή του σκύλου, που είναι ένα ζώο που ζει απλά, ζει για το σήμερα, ζει κοντά στη φύση, χωρίς κοινωνικές συμβάσεις, πλούτο και εξουσία κλπ. Είναι ιδανική ζωή, ενάρετη ζωή που πρέπει να ζει κανείς.
0: Να κάνουμε άλλες 5 ώρες, όχι μία, άλλες 5. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν πραγματικά μία εκπομπή που εμένα τουλάχιστον μου δημιούργησε πολύ όμορφα συναισθήματα, έμαθα πράγματα, δηλαδή νιώθω πολύ καλύτερα στο τέλος αυτής της εκπομπής από κάθε άποψη, γιατί δεν σου κρύβω ότι κάθε μέρα η προσπάθεια για ενημέρωση για τα τρέχοντα έχει και αυτή ένα ψυχολογικό φορτίο. Η σημερινή εκπομπή ήταν για μένα πραγματικά κάτι πάρα πολύ, έκλεισε η εβδομάδα πάρα πολύ όμορφα.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Σε ευχαριστώ. Νομίζω
1: ευχαριστώ.
0: Τα μηνύματα που έχω πάρει, είμαι σίγουρος πως και για τους ακροατές. Μετά τους τίτλους ειδήσεων θα συνεχίσουμε άλλα 5-10 λεπτά εγώ να πω κάποια άλλα πράγματα. Εδώ κλείνουμε με την Κάτια Μαργαρίτη. Μόλις ολοκληρωθεί η εκπομπή on demand, μπορείτε να βρείτε μια εκπομπή από αυτές που πιστεύω ότι δεν παρουσιάζονται κάποια μέρα. Δηλαδή και το αντικείμενό της και ο τρόπος βεβαίως που τα αφηγείται η αρχαιολόγος Κάτια Μαργαρίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, για ακόμη μια φορά.
1: Πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε σήμερα. Ούτως ή άλλως θα σε ακούνε και με τη Μαρία Δομπλή στις εκπομπές. Διαφημίσεις και πάμε προς τίτλους ειδήσεων.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
13: Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Συνολικά από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο σήμερα θα φύγουν πάνω από 27.000 επιβάτες. Η έξοδος θα συνεχιστεί και αύριο, οπότε αναμένεται να αναχωρήσουν σχεδόν 25.000 επιβάτες. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρροπληκτού στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περιοδού. Εκδήλωση των πυρκαγιών. Σκληρό μήνυμα Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του σκτολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους έκανε λόγο η τουρκική Προεδρία. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε νωρίς το πρωί παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

ότι θα σας ενδιέφερε η εκπομπή, το υποψιαζόμουν, γιατί όποτε έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν με την Κάτια Μαργαρίτη, αλλά το βλέπω και από τα μηνύματα που έρχονται όταν την Κάτια Μαργαρίτη, την αρχαιολόγο, τη φιλοξενεί Μαρία Δουρουδή, είναι πάρα πολύ θετικά τα σχόλιά σας. Το έχει αυτό η Κάτια. Αλλά ότι θα προκαλούσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή υποψιαζόμουν ότι θα σας άρεσε. Να ξεφύγουμε λιγάκι και από αυτά που ζητάμε κάθε μέρα, δηλαδή να δούμε και ένα άλλο αντικείμενο, να πάμε και κάπου αλλού, να ταξιδέψουμε και στον χρόνο. Αλλά τόσο πια πολύ πραγματικά με εντυπωσιάζει, αλλά και νιώθω και πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ένα αντικείμενο το οποίο εγώ το λατρεύω, βλέπω ότι και εσείς ακολουθείτε από κοντά. Γεια σου Πηγή, καλή σου ημέρα, εξαιρετική εκπομπή, δεν έχω παρά να συμφωνήσω μαζί σου. Και η Πινελόπη, καλή σου ημέρα Πινελόπη, ο Γιώργος Ομουρούτης, να σε καλά φίλε μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο Αντώνης, ο άλλος Αντώνης, ο Καταδάκης, ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Μας βοηθά και ο τρόπος, λέει, ώστε να γίνονται περισσότερα κατανοητά στο ευρύτερο πλαίσιο της αρχαιότητας. Σε αυτό μην ευχαριστείς εμένα, άλλοι να ευχαριστήσεις. Ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη επανέρχεται γιατί μου έβαλε χέρι. Κάνω μεγάλες εισαγωγές, λέει. Μετά όμως ο Χάρης λέει, είναι καλή εκπομπή, μη σου γκρινιάζω συνέχεια. Έχεις δίκιο για τις μεγάλες. Μάλλον και έχεις δίκιο και δεν έχεις για τις μεγάλες εισαγωγές. Γιατί πάντοτε, Χάρη μου, έχω στο μυαλό μου όχι εκείνον που θα μπει από την αρχή στην ακρόαση και θα το τραβήξει μέχρι το τέλος. Έχω στο μυαλό μου και κάποιον που μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο, να ανοίξει εκείνη την ώρα το ραδιόφωνο. Πρέπει να ξέρει και εκείνος ποιος είναι ο άνθρωπος που ακούει. Ο Δημήτρης, να είσαι καλά φίλε μου, μας λες για τον Ινδικό. Ήτανε άξιος θηρευτής Λεόντων. Αυτό που μας είπε η Κάτια προηγουμένως, ο Ινδικός. Βεβαίως δεν ήταν εδώ, ξέρεις, έρχονταν από η Κατερίνα, ο Αντόκ. Ο Αντώνης, ήθελες κάτι περισσότερο για τις γάτες. Είσαι από αυτή την κατηγορία. Εντάξει, είπαμε. Ό,τι μπορούσαμε, είπαμε. Α, και έχω και κάνα δύο μηνύματα για το άγαλμα που μας είπε και ο φίλος μας ο Νίκος Αδαμιανός στη Φωκίωνος. Υπάρχουν δύο φίλοι που δίνουν μια εξήγηση εδώ.

Για το σκύλο που μας είπε ο Νίκος Δαμιανός για το άγαλμα στη Φωκίωνος Νέγρη, έχω βρει δύο μηνύματα, αλλά τα λέω με την επιφύλαξη ενός ανθρώπου που δεν τον γνωρίζει, αλλά εμπιστεύομαι εσάς. Εμπιστεύομαι εσάς που μπήκατε στη διαδικασία να μου γράψετε μήνυμα. Ο Βασίλης λέει ότι ο σκύλος αυτός είχε σώσει ένα. Υπήρχε μάλλον ένα σκύλος που έσωσε ένα παιδάκι από το να το χτυπήσει αυτοκίνητο. Και για να τιμήσουν οι κάτοικοι εκεί το σκύλο αυτό, που προσπάθησε να σώσει το παιδί από το τροχαίο, έφτιαξαν αυτό το άγαλμα στη Φωκίωνος Νέγρη. Κάτι παρόμοιο μου λέει και ο. Δώσε μου λίγο χρόνο, Παναγιώτη, να το βρω.

Αυτό ότι ο σκύλος έσωσε ένα παιδάκι είναι μια εκδοχή, μου τη λέει ο Βασίλης, για αποτροχαίο. Μου την αναφέρει και η φίλη μας η Κατερίνα, αλλά ότι το έσωσε από μια πολυκατοικία, τέλος πάντων, που είχε πιάσει φωτιά και ο σκύλος εκεί στη Φωκίωνος έσωσε το παιδί. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν κάποιες εκδοχές ότι ο σκύλος, ένα σκύλος συνέβαλε στο να σωθεί ζωή ενός παιδιού και κάτι και έφτιαξε αυτό το άγαλμα στη Φωκίωνος. Εγώ δεν το ξέρω, αναφέρω. Φαντάζομαι ζείτε εκεί στην περιοχή και γνωρίζετε αυτά τα οποία λέγονται για αυτό το άγαλμα.

Εσύ, Φάνο, θέλεις να παρασυρθώ τώρα στα της καθημερινότητας, αλλά δεν θα μπω στον πειρασμό. Όχι επειδή δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά επειδή είμαστε τώρα σε άλλο κλίμα. Έχουμε ακούσει μια καταπληκτική εκπομπή με τη φίλη μου την Κάτια τη Μαργαρίτη σχετικά με τα ζώα και την αρχαία Ελλάδα. Οπότε δεν θέλω να μπω τώρα στα της Σύρου και του Κουρασγυρόπλου του Ισραήλ. Όχι, δεν μπαίνω, όχι γιατί δεν θέλω να το σχολιάσω. Γιατί εάν μπεις στην χθεσινή εκπομπή στο 8 με 10, 8 με 10 από τη Δευτέρα θα το κάνει ο Άρης Πορτοσάλτε. Αν μπεις όμως στη χθεσινή εκπομπή, την ξεκίνησα με το κουραζιερόπλιο Crown Iris, το Ισραηλινό κουραζιερόπλιο που τελικά δεν θα δέσει, δεν θα κατεβάσει επιβάτες στη Σύρο, ματέωσε και το τελευταίο του ταξίδι. Έκανα μια εκτενή αναφορά την οποία μπορεί να τη βρεις μετά τις 8 με θέση και με σχόλιο. Όχι εις Αποστάκης, όπως μπορεί να φαντάζεσαι, γιατί για εμένα εδώ δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το παρατηρούμε αμέτωχοι, όλα αυτά τα οποία γίνονται εις βάρος των Ισραηλινών. Εγώ είμαι υπέρ της άλλης άποψης. Μιλήσαμε και για τις ευθύνες του κράτους. Ζήτησα και δημόσια στον αέρα από μικροφόνου και να μάθω και αν αυτή η αντίδραση της Σύρου είναι ομόθυμη από όλο τον πληθυσμό εκεί και από τους καταστηματάρχες, από τους εστιατόρες, από τους ξενοδόχους. Σχολιάστηκε εκτενώς και τώρα με βάλεις στην παγίδα και το ξανασχολιάζω, κατάλαβες? Αυτοί είστε, πρωινιάτικα. Πάνω εκεί που είχα ηρεμήσει με μια ωραία εκπομπή, μου ανεβάζετε την πίεση. Αλλά εγώ θα αντισταθώ, θα παραμείνω στα ωραία που είπαμε με την Κάτια και κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά σε 1-2 λεπτά. Θα ακούσετε την εκπομπή Euronet, οπότε εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα πλέον. Ελπίζω να περάσετε καλά αυτή τη μια μισή ώρα που ήμασταν με την Κάτια Μαργαρίτη. Καλή δύναμη εύχομαι, καλό υπόλοιπο Σαββάτου και καλή δύναμη από Δευτέρα. Να είστε καλά, φίλοι μου.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Μιλάνο,
4: Ζάγκρεπ,
3: Βρυξέλλες, Σόφια,
5: Ρίγα.

0: πρωινό Σαββάτου και είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι. 22 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο. Euronet, η Ευρώπη στον Sky όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα με όλες τις ειδήσεις, τις εξελίξεις και τις αναλύσεις για την ευρωπαϊκή επικαιρότητα και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εκτάκτος μόνος στο στούντιο, αλλά θα επανέλθει και η κανονικότητα μαζί με την Κορίνα Γεωργίου. Είναι και οι μέρες αυτές, αντιλαμβάνεστε, που έχουμε και τις καλοκαιρινές άδειες, που αλλάζουν τα προγράμματα, που τροποποιούνται γενικότερα, τροποποιείται η σύνθεση των εκπομπών. Οπότε μαζί για τα επόμενα 15 λεπτά να μιλήσουμε για ειδήσεις και εξελίξεις που μας έρχονται από την Ευρώπη και που αφορούν την Ευρώπη. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε, τέτοια ώρα ήμασταν εδώ και συζητούσαμε με τους καλεσμένους μας σχετικά με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη εν προκειμένου για τις πτήσεις drones και πώς αυτές οι πτήσεις μπορούν να αποτραπούν, μπορούν να αναχαιτιστούν και γενικότερα η Ευρώπη να έχει ένα περιβάλλον και συνθήκες ασφαλείας πάνω από τους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Αυτά τα συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Από τον ουρανό όμως θα πάμε στο έδαφος και πιο συγκεκριμένα στις αγροτικές καλλιέργειες, στους ποταμούς που μας επιτρέπουν να υπάρχει η ναυσιπλοεία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και ευρύτερα σε αυτό το περιβάλλον που έχει να κάνει και με την παραγωγή και με τις υπηρεσίες και με τα αγαθά που παράγονται, διότι θα μιλήσουμε σήμερα για τις δραματικές οικονομικές επιπτώσεις που έχει στην Ευρώπη η ξηρασία και η κλιματική αλλαγή. Και φέτος το ζούμε αυτό, το βλέπουμε τι επικρατεί σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, της βόρειας Ευρώπης, εννοείται στον νότο, αλλά αναφέρομαι κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, διότι έχουν μια περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας, καύσωνα, αλλά και αυτό το κοκτέιλ που έρχεται να προσθεθεί και αλλάζει τις συνθήκες, με αποτέλεσμα αυτό να αποτυπώνεται στη συνέχεια και στις τιμές, οπότε και στον πληθωρισμό, οπότε καταλαβαίνετε όλοι την αλυσίδα που δημιουργείται. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών και πρόεδρο του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, κύριε Πετράκη, διότι εννοείται πως δεν μιλάμε για μια ελληνική περίπτωση, αλλά για μια ευρωπαϊκή συνολικά κατάσταση, την επίπτωση δηλαδή της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή και ευρύτερα στην οικονομία. Γεια σας κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα και σας και στους ακροατές μας. Βεβαίως, το ότι παρατηρούμε και συμβαίνει, το καινούριο στοιχείο είναι ότι συμβαίνει με πολύ γρηγορότερο ρυθμό, πρώτον. Δεύτερον, σε πολύ μεγαλύτερη ένταση από ό,τι υπολογίζαμε πριν 10 χρόνια. Τα είχαμε εκτιμήσει αυτά, αντιλαμβανόμασταν ότι θα υπάρχουν αυτού του είδους οι επιπτώσεις, αλλά δεν είχαμε φανταστεί ότι αυτές, δεν είχαμε εκτιμήσει αρμόδιοι ότι θα έρθουν τόσο γρήγορα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό, το δε μέγεθος αυτών. Μάλλον η οικονομική επίπτωση αυτών που συμβαίνουν και η οικονομική τους αποτίμηση είναι πολύ σοβαρή. Σας δώσω, κύριε Ανδρίτσο, ένα στοιχείο. Ναι. Μεταξύ του 1980 και του 2024 εκτιμούμε ότι το κόστος των φυσικών καταστροφών, ομολογουμένως όλων των φυσικών καταστροφών που μπορούν να συμβούν, ήταν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 880 δισεκατομμύρια από το 80 μέχρι το 24. Από το 20 μέχρι το 24 όμως ήταν τα 220 δις. Και το φετινό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει μέχρι 180 δις.
0: Άρα καταλαβαίνουμε πώς εκτοξεύεται αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι εντυπωσιακός ο ρυθμός αύξησης του κόστους από τις φυσικές καταστροφές και βεβαίως στην Ευρώπη παίρνει τη μορφή ειδικά του θέματος της ξηρασίας, διότι οι φυσικές καταστροφές περιλαμβάνουν και ορισμένα άλλα στοιχεία. Το ίδιο το μέγεθος είναι πάρα πολύ μεγάλο, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για όλο τον κόσμο. Εκτιμάται, για να δείτε, ότι περίπου κάθε χρόνο από φυσικές καταστροφές χάνουν τη ζωή τους περίπου 10 με 20.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Και μάλιστα σε αυτές τα νούμερα δεν συμπεριλαμβάνονται τα θύματα από τη ζέστη, διότι είναι πολύ δύσκολο να αποτιμηθεί πότε οφείλεται σε ζέστη και πότε οφείλεται σε κάποια ασθένεια.
0: Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, έτσι, σαν επιπρόσθετο στα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που παραθέσατε, κύριε καθηγητά, να πούμε ότι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος φέτος κατατάχθηκαν ως οι θερμότεροι μήνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με το Copernicus Climate Change, τον οργανισμό παρατήρησης δηλαδή της Γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και υπάρχει και η Ευρώπη τώρα αρχίζει και πάσχει και από έναν άλλο σημείο που δεν είχε φανταστεί κανείς, ότι θα μπορούσαν τα ποτάμια της κεντρικής Ευρώπης κυρίως να στερεύουν και να διακόπτονται οι μετακινήσεις, οι οποίες μετακινήσεις όμως στη κεντρική Ευρώπη έχουν καθοριστικό χαρακτήρα.
0: Απολύτως.
1: Δηλαδή, εκτιμάται ότι το κόστος μεταφοράς σιτηρών από την Ουκρανία προς την Ευρώπη θα αυξηθεί αρκετά cents ανά κιλό, εξαιτίας αυτού και μόνο του θέματος. Δηλαδή, και βεβαίως να λάβουμε υπόψη μας την διακοπή, την επίδραση στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, κυρίως στην Ουγγαρία, διότι εκεί έχουν, είναι πλέον ευαίσθητοι, σε σημείο όμως να συζητάνε για διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και να μιλάμε για τιμές ηλεκτρικής ενέργειας γύρω στα 300-320 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τη στιγμή που αυτές οι τιμές τις είχαμε ξανασυναντήσει πότε, στη μεγάλη κρίση του 2022. Μην κοιτάζετε την Ελλάδα που βρέθηκε, που σταμάτησε στο 95 διότι είχαμε τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κεντρική Ευρώπη υποφέρει πολύ, θα έχει επιπτώσεις και στην παραγωγικότητα.
0: Διότι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες ακριβώς χρειάζονται το νερό από τους ποταμούς, έτσι, από το Δούνευι, προκειμένου από το Ρήνο, από τους ποταμούς, προκειμένου να ψυχθούν. Οπότε εκεί, μη έχοντας επάρκεια νερού,
1: διακόπτονται έτσι, ναι. Και βεβαίως η άλλη μεγάλη σημαντική δραστηριότητα και για το μέλλον της Ευρώπης που είναι τα data centers, τα οποία και αυτά χρειάζονται ακριβώς ενέργεια για να μπορέσουν, ψυχρή ενέργεια για να μπορέσουν να ψυχθούν. Περίπου το 1/3 από αυτά βρίσκεται σε περιοχές οι οποίες πλήττονται από αυτού του είδους τις εξελίξεις. Άρα εξού και το 180 δισεκατομμύρια που ακούσατε στην αρχή, που πιθανόν να είναι το ανώτατο σημείο, αλλά φοβάμαι ότι εκτιμούν ότι μόνο στη Γερμανία θα είναι τα 50 δις. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν και τις δυνατότητες παραγωγικότητας στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι περίπου 35 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται ευθέως από τις μεταβολές της κλιματικής συνθήκης, και το ερώτημα είναι ποιος παίρνει το κόστος αυτό. Θα το στείλουν τα κράτη, οι επιχειρήσεις, οι πολίτες μέσω της φορολογίας εν τέλει, διότι σε αυτούς πέφτει ο λογαριασμός. Άρα πράγματι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εφηνδιάσει τους ειδικούς από την ταχύτητα με την οποία έχει ενσκύψει και την έκταση του μεγέθους την οποία έχει λάβει, και σε όλα αυτά βάλτε και δύο κερασάκια στην τούρτα που δεν είναι τούρτα, που είναι το El Niño, το οποίο φέτος υπολογίζεται ότι θα είναι το μεγαλύτερο σε ένταση φαινομένου από το 88, και βεβαίως βάλτε και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, τη οποία φύγει ενεργειακές ροές. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Και αν βάλουμε στην εξίσωση και το Ορμούζ, εκεί γίνεται το τέλειο κοκτέιλ, έτσι.
1: Όπου διατηρείται οι υψηλές τιμές πετρελαίου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα μπορεί και να οδεύαμε σε μια αξιόλογη ενεργειακή κρίση. Μιλάω για το χειμώνα που έρχεται, αλλά ευτυχώς υπάρχει το ζήτημα της αλλαγής της τροφής του καταναλωτικού προτύπου, αφενός μεν, όπου οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, και δεν είναι ότι μπορεί κανείς να επικαλεστεί τα κράτη και να πει πάλι ελάτε δώστε, αλλά πρέπει να καταναλώνουμε λιγότερη ορυκτή ενέργεια από ό,τι παλαιότερα, και αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο και πραγματικά συμβαίνει και είναι αξιόλογο και αξιόλογο. Και βεβαίως έχουμε τις ΑΠΕ, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί, βεβαίως έχουν και αυτές τα μειονεκτήματά τους και τα ζήσαμε πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, αλλά οπωσδήποτε μειώνουν την εξάρτηση της Ευρώπης
0: από
1: τον ορυκτό. Και αυτό είναι πολύτιμα κρίσιμο για τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Τώρα πάντως διαβάζω ότι μαζί με την μείωση της στάθμης των ποταμών στερεύει και η ανάπτυξη, διότι σε ένα πρόσφατο έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκτιμήθηκε σε ένα ακραίο σενάριο, έτσι, ότι οι μέσες ετήσιες απώλειες της πραγματικής καταγεφαλήν αύξησης της προστιθέμενης αξίας λόγω του καύσωνα θα ανέλθουν σε 4,5 ποσοστιαίες μονάδες για τη Γεωργία και με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, αναφέρει αυτή η έκθεση, να συγκεντρώνονται στην Ανατολική Ευρώπη. Όλο αυτό δηλαδή, κύριε Πετράκη, έχει αποτύπωμα.
1: Συντοβολώνες της Ευρώπης, ναι, δηλαδή, ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει πράγματι.
0: Ναι. Και έχει αποτύπωμα στην οικονομία, έχει αποτύπωμα στην ανάπτυξη, ακριβώς. Άρα και ευρύτερα.
1: Βέβαια. Μα δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Βεβαίως από την άλλη μεριά να σας πω, κύριε Βρίτσο, ότι σιγά σιγά ο κόσμος, πιστεύω στην Ευρώπη τουλάχιστον, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πράγματα παίρνουν πολύ διαφορετική κατεύθυνση με τον Τραμπ, ο οποίος όπως ξέρετε είναι εναντίον των μέτρων υπέρ της κλιματικής αλλαγής, να δούμε μέχρι πότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν αυτή τη στάση την οποία έχουν, αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη μπαίνουμε σε μια, αναγκαστικά αν θέλετε, σε μια τροχιά υποκατάστασης. Ας πούμε στην Ελλάδα σχεδόν έχουμε απεξαρτηθεί από το λιγνίτη και είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα έχουμε απεξαρτηθεί, επαναλαμβάνω, πάλι με κόστος, αλλά πάντως δεν είναι αυτή της φύσης του κόστους, ακριβώς με την ανάπτυξη των ΑΠΕ που είναι τέλος πάντων κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε, παρόλο που εκεί υπάρχουν προβλήματα και νομίζω ότι στα Βαλκάνια δημιουργούνται πολύ σοβαρές, πρέπει να δημιουργηθούν πολύ σοβαρές σκέψεις πολιτικής και διασυνοριακή συνεργασία, έτσι ώστε αν παραδείγματος χάρη η Βουλγαρία που έχει πολύ μικρότερη σεισμικότητα μπορεί να αναπτύξει εναλλακτικές πηγές ενέργειας και έχει αναπτύξει και αρκετά γρηγορότερα την δυνατότητα να γίνεται αποθήκευση ενέργειας. Όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να βάλουν την οικονομική πολιτική και την διεθνή κοινότητα και την ευρωπαϊκή κοινότητα σε μια πολιτική διόρθωσης των προβλημάτων και σε τελευταία ανάλυση να πούμε κάτι, δεν είναι να τον το χωρμούς κάθε τρεις και λίγο να κλείνει τον κόσμο και την ενέργεια. Έτσι, και το είδαμε φέτος. Η κρίση του χωρμούς ήταν πολύ μεγαλύτερη του 72 από πλευράς διακοπής, παρόλα αυτά δεν είχε τις επιπτώσεις αυτές που είχε τότε. Και αυτό γιατί ο κόσμος
0: έχουν διαφοροποιηθεί οι πηγές.
1: Αυτό
0: είναι κάτι.
1: Ακριβώς. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Απολύτως. Θα πρέπει η οικολογική αντίληψη παραγωγής ενέργειας. Διότι χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να ζήσουμε, αλλά ας επιταχυνθεί η οικολογική αντίληψη διαχείρισης ενέργειας. Ναι.
0: Γιατί το καμπανάκι είναι πολύ ηχηρό.
1: Πολύ έντονο, έτσι,
0: και έντονο, γιατί είναι και αυτή η φόβη για νέο ράλι πληθωρισμού στα τρόφιμα που επίσης.
1: Μα το Ελνίνιο ακριβώς υπάρχουν, αυτό το πράγμα θα κάνει.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί
1: ένας supply shock, κύριε Ρίτσο. Πώς ήταν ο COVID. Ο COVID, σε πολύ μεγαλύτερη έκθεση βέβαια ο COVID, αλλά έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Χτυπάει την παραγωγή και μάλιστα την παραγωγή των τροφίμων. Δηλαδή,
0: και εκεί έρχεται μετά η αλυσίδα, κύριε Πετράκη, γιατί έχει υψηλότερες τιμές τροφίμων, άρα υψηλότερο πληθωρισμό. Τι κάνουν οι κεντρικές τράπεζες για να τον καταπολεμήσουν? Αυξάνουν τα επιτόκια, οπότε επιβραδύνουν την ανάπτυξη.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα βλέπει κανείς ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της μεταβολής που μπορεί, καλά, δεν αναφέρομαι στον Τραμπ και στην πολιτική του, είδα ότι έκανε κάτι απίστευτο, απελευθέρωσε τα πάρκα αυτά που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, τους περιορισμούς.
1: Τους περιορισμούς που έχουν και να περνάνε δρόμοι, να ανοίγουν οι αγωγοί και τα λοιπά μέσα από τα πάρκα τους. Τέλος πάντων, ας κάνουν ό,τι νομίζουν, αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη ας ευαισθητοποιηθούν περισσότερο, έχουμε περισσότερα προβλήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις του μέλλοντος. Διότι περί προκλήσεις του μέλλοντος που έχετε, το ερώτημα δεν, εμείς λίγο πολύ θα τα καταφέρουμε. Τα παιδιά μας θα κάνουν.
0: Τι γίνεται μετά. Όντως. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών και πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, για αυτό το κρίσιμο θέμα, έτσι όπως εξελίσσεται. Ακούσατε και τις επιπτώσεις που καταγράφονται, αλλά και τις προβολές που γίνονται, τα σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω από την κλιματική αλλαγή, την ξηρασία, τους καύσωνες, παρατεταμένους καύσωνες, έτσι όπως εξελίχθηκαν στην Ευρώπη, και όλα τα παρεπόμενα αυτής της κατάστασης για την οικονομία, για τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση για την ανάπτυξη. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας μέσα από το Euronet. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
7: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Bella FM

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM.
4: Θανάσης Καραγιάννης στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι ειδήσεις σε τίτλους. Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με τους τελευταίους εκδρομής του Αυγούστου να αναχωρούν για τα νησιά πάνω από 80.000 επιβάτες που θα φύγουν μέχρι την Κυριακή. Αυξημένη η κίνηση και στις εξόδους των εθνικών οδών.
5: Διακοφωνήσια είμαστε, διακοφωνήσια. Θα κάτσουμε 4.
6: Πάμε στην Αμοργό, πρώτη φορά. Και με αυτό κλείνουν καλά και τέλος διακοπές.
7: Καλό καλοκαίρι.
5: Καλό καλοκαίρι.
4: Σε τροχιά καύσωνα μπαίνει η Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η ιατρική κοινότητα καλεί ηλικιωμένους και φαθείς ομάδες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
6: Πολλά νεράκια και μέσα στη θάλασσα.
8: Εδώ θάλασσα είμαστε, ντροσίζουμε.
9: Έχει ζέστη πολύ, ναι.
10: Ζεσθενόμαστε, πίνουμε νεράκια και όλα καλά.
11: Οι παρατεταμένες αυξημένες θερμοκρασίες πρωί, μεσημέρι και βράδυ αυξάνουν την πιθανότητα τόσο για αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια όσο και για στεφανία νόσο, ειδικά στα άτομα 60 ετών και άνω.
4: Σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκεται η Ελλάδα λόγω της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου με 13 θανάτους και πάνω από 150 καταγεγραμμένα κρούσματα. Ο ιός επηρεάζει κυρίως ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα, ενώ η αύξηση των κρούσματων συνδέεται ευθέως, σύμφωνα με τους ειδικούς, με τις ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που είχαμε το χειμώνα και την άνοιξη.
12: Φέτος είχαμε, για παράδειγμα, στην Αττική πάρα πολύ ζεστό χειμώνα και πολύ υγρή εκ των υστέρων άνοιξη. Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε υπερανάπτυξη αυτών των εντόμων και παρότι έγιναν 30% παραπάνω ψεκασμοί από το αρχικά, να σας το πω έτσι, σχεδιασμένο, οδηγηθήκαμε στο να έχουμε παραπάνω κρούσματα.
4: Εκτός συνόρων, μάχη με το χρόνο δίνουν σωστικά συνεργεία στην Ουκρανία, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμια ενός εμπορικού κέντρου που χτυπήθηκε από ρωσικά ντρόουν στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 16 νεκροί, 130 τραυματίες. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται ο πόλεμος δηλώσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει πως η Τεχεράνη βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και να επαναλαμβάνει πως η Ουάσιγκτον έχει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής γύρω από το στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί την Αμερική πως αμφισβητεί την εθνική της κυριαρχία.
13: They have no money, they have no navy, they have no air force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police.
4: Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου την ίδια ώρα για τον Ταγί Περντογάν, μετά και την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο κύριος Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθεται σε αυτόν. Τώρα σε νέο κύκλο ανατιμήσεων εισέρχεται η αγορά των καυσίμων, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να δυναμητίζουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση. Στη χώρα μας το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως και η αμόλυβδη. Στην αθλητική επικαιρότητα, το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Diamond League στον Στίβο. Στη Λοζάνη, ο Μίλτος Τεντόγλου, μία ακόμη πρωτιά για τον Μίλτο, κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά.
0: Τεντόγλου στη δεύτερη προσπάθεια, απευθείας μετάδοση από τη Λοζάνη. Τεντόγλου, μεγάλο άλμα. Κάπου στα 8-20 για τον Μίλτο Τεντόγλου. Έγκυρη προσπάθεια. Τεράστιο Τεντόγλου.
3: Στο τρίτο σκαλί του βάφρου, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο θρύλος του αθλήματος. Ο υπεραθλητής.
9: Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ. Και προσαλλοταχώς για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα.
4: Και στο ποδόσφαιρο έχουμε αυλαία σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαματάρης και στις 9.30 Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τον καιρό. Είναι εδώ μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να δούμε πόσο υψηλές θα είναι αυτές τις θερμοκρασίες, τις οποίες θα κληθούμε να διαχειριστούμε τις επόμενες ημέρες. Σήμερα, βέβαια, δεν έχουμε καύσωνα. Έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία κινείται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Έρχεται ένα καύσωνα πάντως τις επόμενες ημέρες.
14: Θέλω να διαφωνήσω λιγάκι. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε ξεχάσει και ποιο είναι τα κανονικά στην Αθήνα. Το κανονικό είναι που είναι 33 βαθμοί, είμαστε πάνω από τα κανονικά. Σε κάποιες περιοχές είμαστε αρκετά πάνω από τα κανονικά. Αλλά αυτό που θα θέλετε, φαντάζομαι, που εννοείτε είναι ότι τέτοιες θερμοκρασίες δεν είναι και ανεπανάληπτες. Δηλαδή δεν είναι και κάτι φοβερό. Το να πάει τώρα η μεγαλύτερη θερμοκρασία σε 700 μετεωρολογικούς σταθμούς είναι στα Τρίκαλα 39,6. Το να πάει 40 βαθμούς στη Θεσσαλία το καλοκαίρι είναι κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο. Από αυτή την έννοια συμφωνώ. Δηλαδή γίνεται πολλή συζήτηση για τη ζέστη αυτή αυτών των ημερών, η οποία όμως είναι τυπική για την εποχή και μέχρι τώρα ουσιαστικά. 2-3 μέρες έκανα άλλη ζέστη το καλοκαίρι, πήγαμε πολύ καλά. Το 40 στο Παρίσι ήταν αυτό που ήταν το βασικό. Τώρα το 40 στα Τρίκαλα είναι μάλλον πολύ συνηθισμένο. Θα έχει και αύριο, θα είναι πιο ζεστή ημέρα αύριο, θα έχει πάλι 40 και στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Βέβαια, ζέστη και στην Πελοπόννησο.
4: Πριν
14: και
4: πάμε στην αυριανή ημέρα, σήμερα πού θα κινηθούμε, σε
14: εκεί
4: τι θερμοκρασίες?
14: 39 με 40 θα είμαστε σήμερα.
4: Εδώ στην Αττική.
14: Στην Αττική είμαστε πολύ καλά, νομίζω 36 είμαστε σήμερα.
4: Α, μια χαρά.
14: Και αν θα πάει 36, θα πάμε αύριο λίγο παραπάνω στην Αττική, θα πάμε στο 38, αύριο θα μπει ένα βοριαδάκι λιγάκι στο Νεβοϊκό, το οποίο θα κόψει τη θάλασσα.

0: 36.
1: Μέχρι τότε όμως θα βλέπουμε αυτές τις τιμές.
0: 37, 38, μάλιστα. Εκεί θα είμαστε στην Αθήνα. Τώρα στη Χόλο θα έχει 39, 40 σήμερα, αύριο. Νομίζω από τη Δευτέρα, όχι νομίζω, είναι σίγουρο ότι Δευτέρα θα πέσει λίγο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία η θερμοκρασία. Θα πέσει στα ίσω 38 βαθμούς. Θα έχει ακόμα 39 αργιό όμως και στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Άρα η ζέστη διαρκείας, αλλά ζέστη. Να το κρατήσουμε εκεί, ότι είναι μια τυπική ζέστη καλοκαιρινή, αλλά πολλών ημερών.
1: Δεν θα δούμε ακραίες τιμές δηλαδή, όχι, αυτό τίποτα, καταλαβαίνουμε. Δεν θα δούμε ακραίες τιμές. Να έχουμε δεν θέματα θυμόμαστε... και να έχουμε και μια ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται
0: το
1: να δούμε.
0: Το Σεπτέμβριο δεν θα τη θυμόμαστε αυτή τη ζέστη.
1: Ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Οπότε μέχρι και την επόμενη εβδομάδα υπομονή και με τα μέσα τα οποία έχει ο καθένας στη διάθεσή του να προστατευτεί και να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο έρχεται, κυρίες και κύριοι, και θα είναι διαχειρίσιμο, όπως ακούσατε να επισημαίνει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κλείνοντας, περιοχές οι οποίες θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος, η Θεσσαλία παραδοσιακά.
0: Θεσσαλία, είπαμε, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος. Τώρα έχουμε κάποιους σταθμούς στη Σπάρτη που εκεί έχει πάει 39 θερμόμετρο, στο Μιστρά για παράδειγμα. Τώρα κοιτάξτε, βέβαια, το τι λένε τα θερμόμετρα δεν είναι και απόλυτα πόσο κουράζει.
1: Δεν αφορά το σύνολο των περιοχών.
0: Ναι, όχι, γιατί, μπορεί να έχει 36 βαθμούς, ας πούμε, στη Σάμμο και το 36 στη Σάμμο, γιατί θα έχει 36 Σάμμο.
1: Να είναι πιο βαρύ από το 38-39 μια άλλη περιοχή. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και η υγρασία παίζει το ρόλο της. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, για τη ζέστη που θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες γενικότερα και την επόμενη εβδομάδα, και θα κληθούμε να διαχειριστούμε αυτόν τον καιρό. Ο καιρός ήταν πολύ ήπιος το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γενικότερα στο σύνολο του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος φαίνεται πως έχει έρθει με διαφορετικές διαθέσεις και φαίνεται πως η τελευταία του εβδομάδα θα είναι κάπως πιο ζόρικη.

0: Παραμένουμε στο θέμα. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι πολίτες αναζητούν καταφύγιο στις παραλίες. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ρίζο. Ο συνάδελφος βρίσκεται στην παραλία του Αλίμου. Εκεί φαντάζομαι θα έχει πέσει πολλοί κόσμος. Αυτοί οι οποίοι δεν έφυγαν για κάπου εκτός των Αθηνών με άδεια βρίσκονται εδώ και μία από τις παραλίες των Νοτιών Προαστίων έχουν επιλέξει. Γεια σου, Γιάννη μου, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από την παραλία του Αλίμου, όπου από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 περίπου, επικρατεί το αδιαφόρητο από τους πολίτες που τρέχουν στις παραλίες του Λεκανοπεδίου για να μπορέσουν να αναζητήσουν μια όαση δροσιάς, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να μην έχει αγγίξει τους 40 βαθμούς ακόμη στην Αττική, αλλά είναι κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου ήδη αυτή την ώρα. Να σας πω ότι περισσότερο.
0: Τον χάσαμε τον Γιάννη Ρίζο. Να ακούσουμε πολίτες που του μίλησαν, λουόμενοι, οι οποίοι προφανώς και θα προσπαθήσουν να βρεθούν στις παραλίες και τις επόμενες ημέρες, εννοείται, όσο αυτό τους το επιτρέπει η καθημερινότητά τους. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν στον Sky.
2: Πολλά νεράκια και μέσα στη θάλασσα.
3: Εδώ θάλασσα είμαστε, ντροσίζουμε.
4: Έχουμε βουτήξει ήδη 2-3 φορές. Μπαίνουμε και βγαίνουμε γιατί έχει πολύ ζέστη.
5: Αντιλιακό βέβαια, φέρει το παλικάρι. Ένας φέρει αντιλιακό, ένας ομπρέλα, τα έχουμε μοιράσει.
6: Έχει ζέστη πολύ, ναι. Δεν είναι σαν των νησιών τώρα η Αττική, αλλά ομπρελίτσες εδώ να μην πληρώνουμε είσοδο.
5: Μέσα σπίτι πάλι, εργοντήσαμε πάλι και βλέπουμε.
7: Ζεσθενόμαστε, πίνουμε νεράκια και όλα καλά.
8: Θα προτιμούσα να είμαστε στην παραλία, αλλά υποχρέωση δεν με αφήνουν.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν καλούμαστε να διαχειριστούμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτήν εδώ τη χώρα, οι ειδικοί πάντα, οι γιατροί, επιστήμονες, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Φαντάζομαι θα υπάρξουν και σχετικές οδηγίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα. Ήδη έχει γίνει από διάφορους φορείς. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Ρίζο. Γεια σου, Γιάννη μου, και πάλι. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Μας έλεγες για το ότι ακριβώς αντίκριση στην παραλία του Αλίμου. Πολύς κόσμος,
1: Ακριβώς, και όσο περνάει η ώρα και φτάνουμε προς το απόγευμα, όλο και περισσότερο αυξάνεται ο κόσμος στην παραλία του Αλίμου. Ενώ να σας πω ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφάσισαν να φύγουν έστω και για μονοήμεροι στα νησιά του Αργοσαρονικού, με τα πλοία ήδη σήμερα το πρωί να αναχωρούν γεμάτα προς Αίγινα, Αγκίστρι και Πόρο. Ενώ οι περισσότεροι είπαν ότι θα κάνουν και κάποιες ακόμη μικρές αποδράσεις μέχρι και την Τετάρτη, που το κύμα Κάστονα θα επηρεάσει συνολικά τη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ακούσατε τον κύριο Γιαννόπουλο να σημειώνει πως μία από τις περιοχές που θα καταγραφούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες θα είναι η περιοχή της Θεσσαλίας. Πάντα στη Θεσσαλία βλέπει κανείς να υπάρχει πάρα πολύ ζέστη τέτοιες ημέρες. Πάνος Γαρουφαλιάς μαζί μας για να δούμε πως το διαχειρίζονται οι φίλοι μας στη Θεσσαλία. Σου, Πάνο μου,

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι πάνε προς τα παράλια και μπορώ να τα αποδείξω αυτό με βάση τις θερμοκρασίες πλέον που έχουμε από το εθνικό.
0: Έχετε 40, έδειξε το θερμόμετρο 40.
1: Ακόμη δεν έδειξε 40. Πάμε όμως να δούμε λίγο τι λέει το εθνικό αστεροσκοπείο. Όσο πάμε πιο μακριά από τα παράλια, τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία νωρίτερα. Δηλαδή, στα Τρίκαλα πριν τις 2 είχε 39,1 βαθμούς. Στην Καρδίτσα 38,2, στη Λάρισα, που είναι πιο κοντά στα παράλια, είχαμε ξεπεράσει 36. Το 40 θα το δούμε 4 με 5, ίσως και 6 ώρα το απόγευμα στη Λάρισα. Στον σταθμό της Αγιάς, που είναι 10 χιλιόμετρα από τα παράλια, είχαμε εκείνη την ώρα 32,1 βαθμούς. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια ψαλίδα 6-7 βαθμών από τα παράλια στα κεντρικά, σε σχέση με τα κεντρικά αστικά κέντρα της Θεσσαλίας. Τώρα, οι Λαρισαίοι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν στη Λάρισα αυτή την ώρα, διότι περισσότεροι έχουν πάει στα παράλια. Βοηθούντος βέβαια και των αδειών που έχουμε το τελευταίο διάστημα, αντιλαμβάνεσαι ότι η πόλη είναι σχεδόν άδεια. Άρα λοιπόν, οι λίγοι οι οποίοι απομένουν στην πόλη ξέρουν καλά τι πρέπει να κάνουν τέτοια ώρα περίπου. Έχουν δίπλα τους ένα κλιματιστικό, έναν κλιματιζόμενο χώρο για να μπορέσουν να επιβιώσουν τις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες που θα έχουμε την αρκετή ζέστη. Βέβαια δεν είναι μόνο σήμερα και αύριο είναι μια αρκετά ζεστή μέρα, όπως και οι επόμενες μέχρι περίπου την Τετάρτη. Όχι βέβαια σε επίπεδο κάψωνα, αλλά περίπου με 38 έως και 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Να σε καλά. Ο Πάνος Χαρφαλιάς από την Θεσσαλία. 39,6 αυτή την ώρα στα Τρίκαλα. Η μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί για σήμερα Σάββατο μέχρι και τώρα. Τώρα που μιλάμε στην χώρα, αλλά καταλαβαίνετε πως σύντομα θα έχουμε και ενδεχομένως και τις επόμενες ώρες πιο υψηλές θερμοκρασίες που θα καταγράψει η υπηρεσία. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Χαλκιδική. Δημήτρης Χατζικόρτσου, το καταφύγιο των Θεσσαλονικιών είναι η Χαλκιδική πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και γενικότερα όλο το καλοκαίρι. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, και τι όμορφο καταφύγιο.
0: Πολύ
2: σήμερα εμείς βρισκόμαστε στην Καλυθέα. Νομίζω, όπως είπα και στο τηλεοπτικό μου ζωντανό, ότι είναι η πιο όμορφη θάλασσα του πρώτου ποδιού εδώ στη Χαλκιδική και νομίζω ο κόσμος το αποδεικνύει αυτό και με την προσέλευσή του, καθώς και φέτος είναι πάρα πολλοί οι επισκέπτες. Πάντα το πρώτο λόγο έχουν οι Βαλκάνοι επισκέπτες. Όμως φέτος έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες από την γειτονική Τουρκία, όπως μας είπαν λίγο νωρίτερα στην κάμερα του Sky. Ουσιαστικά επιλέγουν τη Χαλκιδική σίγουρα για τις πανέμορφες παραλίες της, για το πολύ καλό και νόστιμο φαγητό, αλλά και για τις πολύ προσιτές τιμές σε σύγκριση πάντα με την δική τους χώρα. Από εκεί και πέρα, σήμερα η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτή την ώρα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλοι επιλέγουν να βρίσκονται είτε μέσα στη θάλασσα είτε σε σκιερά μέρη. Υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση, δασικές εκτάσεις, στο Δήμο Κασάνδρα, στο Δήμο Σιδωνίας, αλλά και στο Δήμο Αριστοτέλη, καθώς η Χαλκιδική, όπως και η Θεσσαλονίκη, αλλά και το Άγιο Όρος, βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό και υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιές. Οπότε, ας επιλέξουμε να περάσουμε όμορφα το χρόνο μας και το Σαββατοκύριακό μας στη θάλασσα για να αποφύγουμε τις εξωτερικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η ιατρική κοινότητα εφιστά την προσοχή των πολιτών στους κινδύνους της θερμοπληξίας με αφορμή τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε από σήμερα και για ένα μεγάλο μέρος και της επόμενης εβδομάδας, υπενθυμίζοντας τα βασικά συμπτώματα αλλά και τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν άμεσα σε περίπτωση εμφάνισής της. Γενικότερα, μέτρα αυτοπροστασίας είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να λάβετε για να μην αντιμετωπίσετε τέτοιους κινδύνους. Όταν μιλάμε για ευπαθείς, για ευάλωτες ομάδες, μιλάμε για τους ηλικιωμένους, για ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, βεβαίως και για βρέφη και για μικρά παιδιά, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας, θα πρέπει να αποφύγει κανείς την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ψαλτοπούλου. Η κυρία Ψαλτοπούλου είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και παθολόγος. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
3: Οι παρατεταμένες αυξημένες θερμοκρασίες πρωί, μεσημέρι και βράδυ αυξάνουν την πιθανότητα τόσο για αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια όσο και για στεφανία νόσο, ειδικά στα άτομα 60 ετών και άνω ή σε άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και έχουν προβλήματα υγείας, όπως και στις εγκυμονώσεις και στα παιδιά.
0: Τώρα για μία ακόμη μέρα σήμερα παραμένει αυξημένη η κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής και στις εξόδους των εθνικών οδών. Να ξεκινήσουμε από τα λιμάνια, όπου πάνω από 80.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν μέχρι και την Κυριακή. Μεγάλος αριθμός. Φαίνεται πως θα είναι αυτή η τελευταία εκδρομή, η τελευταία ιδιούχη του Αυγούστου. Σύμφωνα με τις προκρατήσεις που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, από τον Πειραιά μόνο έχουν προγραμματιστεί για σήμερα να φύγουν πάνω από 16.500 επιβάτες. Μιλάμε για 24 δρομολόγια. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα δρομολόγια δίχως το παραμικρό πρόβλημα, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου αυτό θα συμβεί, διότι και άνεμοι έχουν κοπάσει εδώ και πάρα πολλές ημέρες, οπότε αυτή η δυσκολία δεν υπάρχει πια. Από τη Ραφίνα 14 δρομολόγια με 5.000 επιβάτες, και από το Λαύριο 8 πλοία θα αναχωρήσουν, θα φύγουν με πάνω από 13.000 επιβάτες. Αυτά για να έχετε 1.300 επιβάτες, όχι 13.000 επιβάτες, με συγχωρείτε. Αυτά για να έχετε μια εικόνα, έτσι, και με τους αριθμούς πόσοι πολλοί θα φύγουν και σήμερα Σάββατο. Βεβαίως και αύριο Κυριακή ανάλογη εικόνα θα υπάρχει, με τους τελευταίους εκδρομής του Αυγούστου να αναχωρούν κατά βάση για τα νησιά. Να ακούσουμε τι είπαν στην ΕΡΤ αδειούχοι του Αυγούστου, άνθρωποι που αναχωρούν και ξεκινούν τώρα διακοπές τους.
4: Διακοφωνήσια είμαστε, διακοφωνήσια. Να κάτσουμε τέσσερις.
5: Πάμε στην Αμοργό, πρώτη φορά. Και με αυτό κλείνουν καλά και τέσσερις διακοπές.
6: Κατά πολλά.
7: Δύο εβδομάδες.
8: Τι πάρω.
9: Τέσσερις μέρες.
10: Μέχρι Σεπτεμβρίου 24. Είμαστε από Νέα Υόρκη.
11: Θα πάμε Σκιάθο.
12: Τέσσερα βράδια, πέντε μέρες.
13: Το πρόγραμμα έχει ξενύχτη. Τι έχει το πρόγραμμα?
14: Είμαι πολύ χαρούμενη. Ανυπομονώ να φτάσουμε, να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε.
15: Καλό καλοκαίρι.
16: Καλό καλοκαίρι.
0: Να σας δώσω μια εικόνα και από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των Διωδίων της Ελευσίνας. Στην Κορίνθου Τρυπόλεως, στο ύψος των Διωδίων του Σπαθοβουνίου, επίσης θα συναντήσετε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, στο ρεύμα προς την Τρίπολη. Κάτι άλλο δεν υπάρχει, κάποιο άλλο σημείο το οποίο θα σας καθυστερήσει. Υπάρχει όμως αυξημένη ροή των οχημάτων. Όλα ομαλώς κυλούν, πλην αυτών των δύο σημείων που σας ανέφερα, και θα συναντήσετε περισσότερη κίνηση από όσοι ενδεχομένως να αναμένατε. Υπάρχουν και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Τουρισμού αναφορικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Το πρόγραμμα έκλεισε, υποβλήθηκαν συνολικά πάνω από 1.000.000 αιτήσεις, πολύ μεγάλος αριθμός, και σύμφωνα με το Υπουργείο σχεδόν το 71% των αιτήσεων αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, μόλις το 29% την υψηλή. Σαν κάτι να αλλάζει, διότι σαν πολλοί να είχαμε μαζευτεί στην υψηλή περίοδο του τουρισμού, σαν να είναι και σε αναζήτηση εναλλακτικών ο πολύς ο κόσμος, σε μια περίοδο που θα μπορεί κανείς να κάνει πιο άνετα τις διακοπές του και σε χαμηλότερο τιμές ενδεχομένως. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σηματοδοτεί και το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η κλήρωση των δικαιούχων, διότι προφανώς όλοι αυτοί δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Πάνω από 1.000.000 που πολίτες που έκαναν τις αιτήσεις, και βεβαίως στόχος του Υπουργείου είναι να ολοκληρωθεί άμεσα αυτή η διαδικασία, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να μπορέσουν προγραμματίσουν τις διακοπές τους οι φίλοι και οι φίλες που υπέβαλαν την αίτηση. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται πως η χώρα μας βρίσκεται σε μια αυξημένη επιτήρηση λόγω της φετινής κυκλοφορίας του ιού. Έχουμε και αρκετούς θανάτους και αρκετά κρούσματα. Και έχουμε και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky, τον κύριο Βασιλακόπουλο, να επισημαίνει πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά κυρίως τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και αυτούς που έχουν χρόνια νοσήματα. Ο Νίκος Βαλιαράκης έχει όλο το ρεπορτάζ, όλη την εικόνα. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
17: Το μεσημέρι, και λόγω αυτής της εξαρτήσης της Δήμης Αττικής, στις οποίες εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, δίνουν ένα πραγματικό αγώνα δρόμου τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να ελέγξουν αυτή την έξαρση μέσω εκτεταμένων ψεκασμών σε πάρκα, πλατείες και γενικότερα σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Να πούμε σε σχέση με τα στοιχεία ότι μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, από τις 13 έως και τις 19 Αυγούστου, καταγράφησαν 43 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, όλοι σε άτομα άνω των 65 ετών αφορούν αυτοί οι θάνατοι. όταν το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι. Αυτό που τονίζουν
0: από μόνοι τους αυτοί οι αριθμοί, Νίκο, μπορεί να μην λένε κάτι, αν τους συγκρίνεις όμως με την επιδημιολογική εικόνα που είχαμε πέρσι, πρόπερσι, βλέπεις ότι είναι εμφανής η διαφορά, εμφανής η αύξηση και των κρουσμάτων και των θανάτων, δυστυχώς.
17: Ακριβώς. Οι ειδικοί κρίνουν τον κόσμο να την κινδύνουν, όπως ανέφερες και εσύ, για τους άνθρωπους μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Έχει ενδιαφέρον ότι η μεγαλύτερη επιβάρηση έχει καταγραφεί στην Ανατολική Αττική. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9. Αυτό που τονίζουν οι ειδικοί είναι ότι θεωρούν υπεύθυνες για την έκταση των κρουσμάτων τις κλιματολογικές συνθήκες που είχαμε φέτος τον χειμώνα. Είχαμε τον δεύτερο θερμότερο χειμώνα των τελευταίων 150 ετών και ταυτόχρονα πολλές βροχές αλλά και υγρασία. Να πούμε τέλος ότι στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων η μόλυνση περνά απαρατήρητη, γι' αυτό και ενδέχεται τα κρούσματα να είναι αρκετά περισσότερα από αυτά που καταγράφονται.
0: Ναι, σίγουρα είναι. Να το πούμε αυτό, το ξέρει και ο κόσμος. Αυτά είναι τα επίσημα καταγεγραμμένα. Κατά κύριο λόγο, μιλάμε για τα πιο σοβαρά περιστατικά τα οποία καταγράφει ο ΕΟΔΗ. Υπάρχουν και άλλα πολλά όπου αυτός ο οποίος νοσεί ενδεχομένως να μην το αντιλαμβάνεται και ποτέ, ή και όταν το αντιλαμβάνεται, μιλάμε για ήπια συμπτώματα τα οποία αναπτύσσει.
17: Ναι, είναι περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. 2 στους 10 παρουσιάζουν κάποια ήπια νόσο, αντιμετωπίζοντας συχνά γαστρεντερικά προβλήματα αλλά και εξανθήματα. Σε λιγότερους από έναν στους 100 ασθενείς, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά και να προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Νίκος Βαλιαράκης, κυρίες και κύριοι, με όλο το ρεπορτάζ. Ακούστε τον κύριο Βασιλακόπουλο, το είπε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος. Ουσιαστικά, αναφορικά με τα αίτια αυτής της έξαρσης των κρουσμάτων που έχουμε εδώ στην Αττική. Και αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές. Συνήθως στην Θεσσαλία είχαμε, λόγω και των πολλών κουνουπιών που υπάρχουν εκεί με τα λιμνά ζωντανερά και τους υδροφόρους ορίζοντες. Είχαμε συνήθως τα πιο πολλά κρούσματα τα προηγούμενα χρόνια. Ο λόγος έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην Αττική το χειμώνα και την άνοιξη. Ευνόησαν την ανάπτυξη και την επιβίωση των κουνουπιών, παρότι, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, τα προγράμματα ψεκασμών αυξήθηκαν κατά περίπου 30%.
6: Φέτος είχαμε, για παράδειγμα, στην Αττική πάρα πολύ ζεστό χειμώνα και πολύ υγρή εκ των υστέρων άνοιξη. Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε υπερανάπτυξη αυτών των εντόμων και παρότι έγιναν 30% παραπάνω ψεκασμοί από το αρχικά, να σας το πω έτσι, σχεδιασμένο, οδηγηθήκαμε στο να έχουμε παραπάνω κρούσματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα νοσήσουν από ιό του θετικού μήλου δεν θα το καταλάβουν καν. Το 80% δηλαδή των ανθρώπων είναι πλήρως ασυμπτωματικοί και αν κολλήσουν δεν θα το καταλάβουν. Ένα 20% θα κάνει ένα ήπιο πυρετό και μόνο ένα μικρό ποσοστό, κάτω από το 1%, θα αναπτύξει εκτός από πυρετό και συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, ηλίκους, ζάλι, από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, παράλυση.
0: Ακόμα και πάλι την κυρία Ψαλτοπούλου, την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, τι είπε στην ΕΡΤ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
3: Έχουμε ήδη περισσότερους θανάτους από ό,τι πέρυσι, 9 θανάτους είχαμε πέρυσι και τώρα ακόμα η εποχή των κουνουπιών δυστυχώς συνεχίζει μέχρι περίπου το τέλος Οκτωβρίου. Οπότε δυστυχώς αναμένονται περισσότερα κρούσματα και περισσότεροι θάνατοι. Κινδυνεύουν τα άτομα 60 ετών και άνω, τα άτομα με προβλήματα υγείας και με άνοσο καταστολή.
0: Κρούσματα αρκετά έχουν καταγραφεί και στα βόρεια προάστια. Ο κύριος Μάκης Τάρλας, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Αγίας Παρασκευής, για τα προγράμματα ψεκασμού που έχει τρέξει η συγκεκριμένη δημοτική αρχή.
7: Η Αγίας Παρασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα το οποίο διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Ξεκινάμε τέλη Φεβρουαρίου και τελειώνει τέλος του χρόνου το πρόγραμμα. Τώρα με τις περιπτώσεις που έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς. Είναι σημαντικό και οι κάτοικοι να μην έχουν λιμνάζοντα νερά στα μπαλκόνια τους, να καθαρίζουν τα πιατάκια από τις γλάσεις, να μην έχουν νερά και να εφαρμόζουν την προσωπική ατομική προφύλαξη.
0: Στις αστυνομικές ειδήσεις της ημέρας για τη συνέχεια και την Κάτια Νιάκαρη, η οποία θα μας ενημερώσει για νέες συλλήψεις που έχουμε αναφορικά με ένα κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, ακόμα ένα χτύπημα λοιπόν. Κατάφεραν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI στη διακίνηση ναρκωτικών από οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στο νησί των Ανέμων, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που έφτασαν στην υπηρεσία αλλά και στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων που γίνονται στα νησιά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι αστυνομικοί της Δίωξης προχώρησαν σε νέα συλλήψη, ανάμεσα τους και ο φερόμενος αρχηγός από την Τουρκία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να εξυπηρετούν όλους τους πελάτες έχουν στη διάθεσή τους διάφορα ναρκωτικά προς διακίνηση. Ενδεικτικά, να σας πω ότι κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 350 γραμμάρια κοκαίνης και 155 γραμμάρια ροζ κοκαίνη, ποσότητα MDMA, σχεδόν 300 γραμμάρια κατέργασης κάναβης και 113 δισκεία έκσταση, αλλά και ποσότητες κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί οχήματα πάνω από 80.000 ευρώ κινητά, καθώς και ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο αναμένεται να γίνει έλεγχος, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το περιεχόμενό του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κάτια. Διαφημίσεις κυρίες και κύριοι στο Συμπεαυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού στη διεθνή δισογραφία για τη συνέχεια και στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου είχαμε ένα πολύ νεκρό χτύπημα των Ρώσων σε εμπορικό κέντρο, πολύ συχνά στο εμπορικό κέντρο, στο Κρίβρι Ριχ, που είναι και η γενέτειρα του Προέδρου της χώρας, του Βολοντίμι Ζελένσκι. Είναι μαζί μας ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Ισάκ, μου καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, ναι. Και η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις βαθιά μέσα στις Ουκρανικές πόλεις. Αυτό το χτύπημα στην Κρίβρι Ριχ, όπως προανέφερε, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων. Περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν. Πρόκειται για πλήγμαση σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της πόλης. Ανάμεσα στους τραυματίες περισσότερα από 22 παιδιά. 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ένα δεύτερο ντρόν χτύπησε στο ίδιο σημείο περίπου μισή ώρα μετά το πρώτο, όταν στο σημείο μπορούμε να καταλάβουμε βρίσκονταν ήδη τα σωστικά συνεργεία. Το Κίεβο μάλιστα μιλά για ένα σκόπιμο χτύπημα με στόχο να αυξηθούν τα θύματα. Και εδώ φαίνεται και η ευρύτερη στρατηγική πίεση της Μόσχας. Δεν επιχειρεί μόνο να κερδίσει έδαφος στο μέτωπο. Με συνεχείς επιθέσεις, όπως βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα στις πόλεις, επιδιώκει να φθείρει τόσο την Ουκρανική αεράμινα, αλλά να κάνει όλο ένα δυσκολότερη και την καθημερινότητα και να αυξήσει αυτό το κοινωνικό και πολιτικό κόστος του πολέμου για το Κίεβο. Η Ουκρανία βεβαίως προσπαθεί να απαντήσει, να μεταφέρει με τη σειρά της τον πόλεμο βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Είχαμε τα ξημερώματα χτυπήματα από ουκρανικά ντρόουν μέχρι την περιφέρεια της Σαμάρα. Και είναι ενδεικτικό το γεγονός πως η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται 1.000 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα χτύπημα και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κράσνονταρ. Μια διαφορετική στρατηγική από την Ουκρανία να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στην Ρωσία και φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς. Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου, όπως είναι η Ρωσία, αναγκάζεται πλέον να εισάγει καύσιμα για να καλύψει τις ανάγκες της, καθώς δεν λειτουργούν πάρα πολλά δηληστήρια στην επικράτειά της.
0: Μάλιστα, αυτές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Μόσχα σε αυτόν τον παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε και έναν πόλεμο ο οποίος ακόμη δεν έχει τελειώσει και εξελίσσεται μάλιστα και σε πόλεμο δηλώσεων. Αναφέρομαι στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, Ισάκ.
15: Ναι, και ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγη ώρα επανήλθε στις προκλητικές του διατυπώσεις για τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι τα θεωρεί πλέον de facto αμερικανική επικράτεια. Mm-hmm. Μιλώντας στη Νότια Καρολίνα, είπε ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία. Πρόσθεσε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γνωρίζουν αν τη θέλουν πλέον οι ίδιες. Και λίγο νωρίτερα είχε υποστηρίξει ότι η Ουάσιγκτον έχει τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής γύρω από το Ορμούζ. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε από ιρανικής πλευράς είναι μια ανακοίνωση που έγινε πριν από λίγη ώρα από το Ιρανικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων, όπου ανακοίνωσε αλλαγή του στρατιωτικού δόγματος και πως το Ιράν περνά πλέον από αμυντικό σε επιθετικό στρατιωτικό δόγμα. Ο Ιρανικός στρατός δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί προληπτικά πλήγματα εάν εκτιμά ότι επίκειται επίθεση εναντίον της χώρας, και παράλληλα αλλάζει και την λογική των αντιπίνων. Η απάντηση, όπως λέει, σε ένα χτύπημα, αυτό προειδοποιεί, δεν θα είναι απαραίτητα ισοδύναμη, αλλά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας από την επίθεση που προηγήθηκε. Και είναι αυτό κρίσιμο. Η Τεχεράνη επιχειρεί πλέον να αλλάξει τους κανόνες της αποτροπής, mm-hmm. αυτό που γνωρίζαμε ως αποτροπή. Δεν λέει απλώς ότι θα απαντήσει αν δεχθεί επίθεση. Προειδοποιεί ότι μπορεί να χτυπήσει πρώτη και ότι η απάντησή της μπορεί να είναι και μάλιστα δυσανάλογα μεγαλύτερη.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ναι, αυτή που μας μετέφερες. Εξόχως ανησυχητική για την διεθνή κοινότητα και γενικότερα τη σταθερότητα και την εξέλιξη που θα έχει η συγκεκριμένη υπόθεση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τώρα, ναι, να δούμε τι γίνεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Σε βαρομετρικό χαμηλό είναι ούτως ή άλλως ημερών Νετανιάχου και Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η σχέση.
15: Ναι. Και βλέπουμε ότι κάθε μέρα που περνάει, ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, αυτή η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ ανεβαίνει επικίνδυνα. Είχαμε πριν από λίγες ώρες την τουρκική προεδρία να κατηγορεί πλέον τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι επιχειρεί να μετατρέψει την Άγκυρα σε νέα απειλή για προεκλογικούς λόγους και να καλλιεργήσει μια νέα εξωτερική απειλή. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά την ιδιαίτερα σκληρή επίθεση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, να θυμίσουμε, κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου τον χαρακτήριζε αντισημίτη δικτάτορα, τον κατηγορούσε ότι φιλοξενεί στελέχη της Χαμάς, ότι φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους και βέβαια ότι κατέχει παρανόμως και την μισή Κύπρο. Έχει όμως αξία να αναφέρουμε για μια συνέντευξη, την αλίευσαμε πριν από λίγο από τα Ισραηλινά μέσα, mm-hmm. του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία, του Τόμ Μπάρακ, όπου και εκείνος έθεσε ως μια από τις εξηγήσεις για αυτό το Ισραηλινό πλήγμα, να θυμίσουμε, που είχαμε πριν από λίγα 24 ώρα σε μια συριακή βάση βόρεια της Συρίας, και αυτό ουσιαστικά άνοιξε και τον ασκό του Αιώλου για να δυναμητιστεί πάλι αυτό το κλίμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Τόμ Μπάρακ, αυτή η κίνηση από το Ισραήλ είχε, όπως αναφέρει, ως βασική αιτία να σύρει την Τουρκία σε μια σύγκρουση με το Ισραήλ. Ουσιαστικά εν μέρη υιοθετεί και το τουρκικό αφήγημα ο Αμερικανός εκπρόσωπος. Απ' την άλλη, βεβαίως, η Ουάσιγκτον δεν υιοθετεί την Ισραηλινή αιτιολόγηση, θεωρεί το πλήγμα επικίνδυνη κλιμάκωση, δεν σημαίνει βεβαίως ρήξη Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, δείχνει όμως ότι στη Συρία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να φρενάρει μονομερικά Ισραηλινές κινήσεις, αν μου επιτρέπεις, που μπορούν, ναι, να φέρουν το Ισραήλ σε ευθεία σύγκρουση με την Τουρκία.
0: Όλο αυτό που μας περιέγραψε δείχνει και πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες εκεί και θα πρέπει όλοι οι χειρισμοί να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Βεβαίως. Ακούμε τον κύριο Γιάννη Μάζη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τι είπε στο Open για αυτό το επεισόδιο που είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
16: Το Ισραήλ του θύμισε ότι, ακούστε παιδιά, εμείς συνεργαστήκαμε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν συνεργαστήκαμε για να βάλουμε άλλο αφεντικό εκεί πέρα, mm-hmm. το οποίο θα συνεργάζεται με τις Χεζμπολά, θα συνεργάζεται με το Ιράν και θα συνεχίσει να είναι απειλή για τη χώρα μας. Και αυτό το επεισόδιο με τον βομβαρδισμό ήταν ότι ως εδώ είναι, μην το κάνετε. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά μια θερμή σύγκρουση με την Τουρκία, εάν η Τουρκία συνεχίσει αυτό το τροπάριο.
0: Και κλείνοντας, Ισαάκ, πες μας τι γίνεται σε αυτό τον εμπορικό πόλεμο που έχει ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Καναδούς, άλλοτε κομβικός εμπορικός εταίρος των Αμερικανών.
15: Ναι. Και που πλέον αυτές οι σχέσεις τους οδηγούνται πραγματικά στα άκρα. Οι διαπραγματεύσεις τους κατέρευσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και από τα μεσάνυχτα.
0: Υπάρχει όμως η πιθανότητα συμφωνίας.
15: Ναι, όχι, αν το πούμε λίγο και με αθλητικούς όρους, είχε πάρει παράταση για δύο μέρες, αλλά μετά στα πέναλτι, μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να σκοράρει. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν κατέρευσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Από τα μεσάνυχτα έχουν τεθεί σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικές εξαγωγές αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αφορούν από κρασί και γαλακτοκομικά μέχρι τσιμέντο, ρούχα, εξοπλισμό, χόκεϊ, που ενδιαφέρει έτσι πολύ και τους Καναδούς και τους Αμερικανούς. Και έρχονται βεβαίως, να πούμε, αυτοί οι δασμοί στους ήδη υπάρχοντες να προσθεθούν δασμούς σε χάλιβα, να θυμίσουμε αλουμίνιο, αυτοκίνητο και ξυλία. Μέχρι την Πέμπτη, όπως είπες, οι δύο πλευρές έδειχναν πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Συζητούσαν μάλιστα και μειώσεις στους δασμούς για τα αυτοκίνητα. Η Οτάβα όμως υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον άλλαξε την τελευταία στιγμή βασικούς όρους της συμφωνίας που είχαν βάλει στο τραπέζι και ο Μαρκ Κάρνεϊ διέκοψε τις συνομιλίες προαναγγέλλοντας αντίπεινα δολάριο προς δολάριο.
0: Μάλιστα. Η εμπορική αυτή σχέση έχει καταρρεύσει. Να δούμε αν θα μπορέσει να οικοδομηθεί κάτι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Yeah. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σακ, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Τώρα, οι συνεχείς αναταράξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, προφανώς φέρνουν και επιπτώσεις, όπως άλλωστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων της χώρας μας. Ήδη οι τιμές των καυσίμων κινούνται ανωδικά. Πάρτε για παράδειγμα το πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο ισχύει και για την αμόλυβδη. Και αν θα σταθεί κανείς και στις τιμές που θα αντικρίσει στην περιφέρεια και στα νησιά, εκεί θα δει τιμές που είναι πραγματικά εξωφρενικές. Και αγγίζουν τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Πραγματικά πολύ ψηλές τιμές. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων το έχει ετοιμάσει ο Μάριος Γιαννόπουλος. Το ακούμε ευθύς αμέσως.
18: Δυσίωνες οι προοπτικές για αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηριστική περίπτωση η αμόλυβδη βενζίνη, που πλέον έχει σπάσει το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.
19: Εκεί που πέφτουν, εκεί ξανανεβαίνουν δυστυχώς. Το γεμίζω αναγκαστικά γιατί κάνω πολλές διαδρομές.
18: Η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας αύξηση 1,6 λεπτά μέσα σε μια μέρα, ενώ από τις 17 Αυγούστου η επιβάρυνση φτάνει τα 2,3 λεπτά ανά λίτρο.
20: Πάντα το γεμίζουμε γιατί έχουμε μεταμοσχευμένη γυναίκα και πηγαίνουμε ερχόμαστε και μας χρειάζεται άμεσα να έχουμε γεμάτο το ρεζερβουάρ.
18: Η αύξηση στο ντίζελ τον Ιούλιο φτάνει στο 12,1%, η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο μέσος όρος στα κράτη-μέλη είναι 4,3%.
21: Σκαρφάλωση. Πολύ. Τι μπορούμε να κάνουμε?
22: Έχετε περιορίσει μετακινήσεις?
21: Ναι, βέβαια.
18: Καθώς οι τιμές αντιστέκονται, μοιάζει να κλειδώνει η παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης, η οποία φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο.
23: Η βοήθεια της κυβέρνησης εξαφανίζεται, εκμηδενίζεται σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, άρα στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχει.
18: Βασική αιτία της αβεβαιότητας παραμένει η σύγκρουση στα στενά του Ορμούζ και οι καταναλωτές ανησυχούν ότι η παράταση του αποκλεισμού θα επιφέρει νέες αυξήσεις στο σύνολο της ενέργειας.
0: Αλλάζουμε θέμα. 225.000 μεταβιβάσεις ακινήτων, μεγάλος αριθμός, θα βρεθούν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, θα υποβληθούν σε έλεγχο. Για ποιο λόγο θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλό μεσημέρι.
24: Γεια σου Πέτρο. Θα ελεγχθούν λοιπόν για το εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις για το πιστοποιητικό έμφυα. Το πιστοποιητικό έμφυα είναι ένα έγγραφο που οφείλει να μπαίνει μέσα στις μεταβιβάσεις, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι έχουν πληρωθεί, ότι έχει πληρωθεί ο έμφυα όλα τα προηγούμενα 5 χρόνια από την μεταβιβάση. Υπολογίζεται λοιπόν ότι είναι πάνω από 223.000 οι μεταβιβάσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα MyProperty το 2025. Και θα ελεγχθούν και αυτές, ενώ ήδη και από το στο 2026 έχουν υποβληθεί πάνω από 123.000 δηλώσεις, με το βεβαιωμένο φορό να φτάνει τα 335 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ποιες είναι οι κυρώσεις στην περίπτωση που δεν έχει υπαχθεί, δεν έχει υποβληθεί το πιστοποιητικό έμφυα στην αγοραπολισία? Είναι πρόστιμα τα οποία μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 2% της διαφοράς της αξίας του ακινήτου ή του εμπράγματος δικαιώματος, και εκεί το ποσό φτάνει από τα 100 μέχρι και τα 1000 ευρώ. Ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου πιστοποιητικό, προβλέπεται πρόστιμο 1% επί της αξίας ακινήτου με ανώτατο όριο τα 100, με κατώτατο όριο τα 100 ευρώ και ανώτατο ευρώ τα 1000 ευρώ για κάθε συμβολιογραφική πράξη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνε. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα οποία μας είπες. Τώρα, μια είδηση η οποία αφορά τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και είναι ευχάριστη και αυτό γιατί καταβλήθηκαν τα πρώτα χρήματα, οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών. Κινήθηκε γρήγορα πράγματι αυτή η διαδικασία. Και όταν μιλάμε για πρώτες πληρωμές, μιλάμε για τα χρήματα τα οποία δίνονται και αφορούν αποζημιώσεις για την αντικατάσταση οικοσκευής και την κάλυψη των πρώτων βασικών αναγκών των ανθρώπων αυτών που είδαν την επιχείρησή τους ή το σπίτι τους να καταστρέφεται. Μένει να δούμε πόσο γρήγορα θα συνεχιστούν και οι επόμενες φάσεις ενισχύσεων, βεβαίως και οι φάσεις που αφορούν την πλήρη ανοικοδόμηση όλης αυτής της περιοχής που καταστράφει. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί το βασικό στοίχημα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Κινείται το πολιτικό σύστημα ήδη, να ξέρετε, σε ρυθμούς ΔΕΘ, εν ώψη και της παρουσίας του Πρωθυπουργού σε δύο εβδομάδες από σήμερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και τα εγγένειά της. Η ακρίβεια και το ζήτημα της στέγασης είναι τα δύο φλέγοντα ζητήματα. Μένει να δούμε αν θα δοθούν απαντήσεις και αν θα ανακοινωθούν μέτρα στο πλαίσιο των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια, στην ίδια ώρα φουντώνει και η πολιτική αντιπαράθεση για αυτά τα θέματα. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Βασίλη Σπανάκη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τι είπε στην ΕΡΤ. Την Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ, ήταν καλεσμένη εδώ στον Sky, στον Κωνσταντίνο Δαυλό και την Τίνα Μιχαηλίδου, όπως και ο Χρήστος Γιαννούλης στην ίδια εκπομπή μιλήσε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι μόνιμα μέτρα. Δεύτερον, είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μέτρα. Και τρίτον, είναι μέτρα τα οποία είναι μια κοινωνική βεντάλια, παύλα, ασπίδα προστασίας προς πολλές κατηγορίες εισοδημάτων, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε νέους φόρους.
2: Εμείς μιλάμε σοβαρά και κοστολογημένα και πράγματα, ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πραγματικά και 40% αύξηση υπάρχει στο καλάθι του νοικοκυριού και 50% αύξηση υπάρχει στα ενοίκια και η μήτημα αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας σημαίνει ότι ό,τι αύξηση και να δώσω, την απορροφάει ο αυξημένος πληθωρισμός, αλλά όλα αυτά δεν είναι ευχολόγια. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα οι κοινωνικές τάξεις εκείνες, οι οποίες επιβαρύνθηκαν ασύμμετρα από την κρίση και πλήρωσαν το μάρμαρο, να επιβραβευτούν επιτέλους και να επανέλθουν σε μια κανονικότητα.
1: Ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια, τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις και από την άλλη, αποσπασματικά μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Θα μας ενημερώσει ο Χάρης για μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που είχαμε. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είχαμε δύο περιστατικά σήμερα, τα οποία ήρθαν να προσθεθούν στα πέντε που είχαμε χθες. Χθες πέντε περιστατικά με 259 μετανάστες σύνολο. Δύο περιστατικά στην Γάβδο, ένα περιστατικό στην Παγιώχωρα χθες και δύο στα Νότιο Ηράκλειο. Σήμερα είχαμε ένα στο Νότιο Ηράκλειο, δηλαδή στην περιοχή των Καλών Λιμένων, και ένα περιστατικό στη Γάβδο, 39 και 33 αντίστοιχα σήμερα. Συνολικά τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν φτάσει γύρω στους 550 μετανάστες στο νησί. Το θετικό είναι ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης στηρεί τη δέσμευσή του, δηλαδή ότι οι μετανάστες μένουν μία το πολύ δύο μέρες στο νησί και αμέσως γίνεται η μεταφορά τους. Αυτό θα γίνει και απόψε. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, περίπου 300 άτομα, αναμένεται να αναχωρήσουν από Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Μένουμε στο θέμα, πάμε όμως στην Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου θα μας ενημερώσει για την σύλληψη στην οποία προχώρησε η ελληνική αστυνομία ενός 32χρονου, ο οποίος εμπλέκεται σε κύκλωμα μεταφοράς παράτυπων μεταναστών. Γεια σου, Δημήτρη, και πάλι καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Πέτρο. Η σύλληψη λοιπόν πραγματοποιήθηκε στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια της ανάληψης, εκεί όπου ένας 32χρονος κινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη από τις αρχές, μάλιστα προέβαλε στεναρή αντίσταση. Να σου πω ότι στο όχημά του βρέθηκαν δύο αλλοδαποί, μάλιστα το ένα παιδί ανήλικο ήταν στο Πορ Παγκάς με τις αποσκευές. Φαίνεται ότι πέρασαν από το μεθόριο, από το ελληνοτουρκικό σημείο της μεθορίου. Μάλιστα φαίνεται πως κατέβαλαν και το ποσό των 2.000 ευρώ σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τη σύλληψη του 32χρονου αλλοδαπού από το τμήμα διακίνησης αλλοδαπών και διαχείριση αλλοδαπών της Θεσσαλονίκης για αυτή την επιχείρηση που στήθηκε, ενώ φυσικά σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του 32χρονου και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Πάμε στην Πελοπόννησο. Πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Παρασκευοπούλου. Θα μας ενημερώσει για ένα φρικτό τροχείο που είχαμε χθες με μια 46χρονη μητέρα να πανθρακώνεται μετά από μετοπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι άνθρωπος έζησε στην Άσπακλο με φρικτό τρόπο. Η 46χρονη πατρινή Ελένη Μπεθούλκα έχασε τη ζωή της μετά από τροχείο που σημειώθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου μετά τα φανάρια της κάτω Αχαΐας. Για όσους γνωρίζουν, το ένα αυτοκίνητο κινούνταν προς την Ηλία, το άλλο αυτοκίνητο της άρχης γυναίκας προς την Πάτρα. Συγκρούθηκαν με τοπικά και το όχημα της 46χρονης βρέθηκε μάλιστα εκτός του δρόμου και απανθρακώθηκε μέσα στο όχημά της. Να πούμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 53χρονου οδηγού του οχήματος, που και αυτός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος από αστυνομικούς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, το όχημα του 53χρονου είναι αυτό που φαίνεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Να πω ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι μια ευθεία, ξυλώθηκαν όλα τα κολονάκια εκεί. Ο άνδρας λοιπόν, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς τον ομό Ηλίας και φαίνεται, σύμφωνα πάντα με τα πρώτα στοιχεία, να έχει περάσει το αντίθετο ρεύμα και να συγκρούεται με το όχημα της άτυχης γυναίκας, η οποία και χάθηκε με έναν τόσο φρικτό τρόπο.
0: Μάλιστα. Μία νέα γυναίκα χάνει για μία ακόμη φορά τη ζωή της στην άσφαλτο, ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα. Τώρα πάμε σε αυτό το περιστατικό που προκαλεί πραγματικά αποτροπιασμό. Είχαμε την επίθεση και τον σοβαρό τραυματισμό ενός σκύλου σε ένα χωριό στα Καλάβρητα με καραμπίνα. Τι ακριβώς είχε, Ελένη?
10: Είναι σοκαρισμένη η ευρύτερη περιοχή από το περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ. Είναι στο Κρυονέρι Καλαβρίτων, όπου άγνωστο πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα σκύλο που βρισκόταν μαζί με την ανήλικη κόρη της οικογένειας ακριβώς έξω από το σπίτι και έκανα τη βόλτα της με το σκυλάκι. Πυροβόλησε λοιπόν και τραυματίστηκε το σκυλί. Να πούμε ότι το ζώο μεταφέρθηκε σε εκτενιατρία το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Αιγείου. Έγινε εξέταση και έγινε ακτινογραφία η οποία αποκάλυψε στα περισσότερα από 45 σκάγια στο σώμα του ζώου και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες 15 στη σπονδυλική στήλη και 3 έχουν περάσει τη θωρακική κοιλότητα. Να πούμε ότι η οικογένεια αμέσως προχώρησε στη κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου και φυσικά οι αρχές θα αναζητούν τον δράστη. Το ευτυχές είναι ότι και το σκυλάκι δείχνει ότι θα το ξεπεράσει και βέβαια και η ανήλικη κοπέλα η οποία βρισκόταν μαζί με το σκυλάκι της δεν τραυματίστηκε και το παιδί. Άνθρωπος ο οποίος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε προς το σκυλί και ένα παιδί. Αυτό είναι και το δίνω έτσι γιατί ναι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε ότι είναι αποτρόπαια η πράξη και προκαλεί ανατριχύλα.
0: Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αυτό σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θα ακούσουμε μαρτυρίες από την περιοχή.
12: Περίπου 6 και 10 το απόγευμα. Κάποια στιγμή εμείς ήμασταν μέσα στο ισόγειο του σπιτιού, ακούσαμε ένα πάρα πολύ δυνατό θόρυβο μπαμ. Τρέξαμε απότομα. Εκείνη την ώρα ήρθε το σκυλί κουτσένοντας μέσα στο σπίτι μαζί με την κόρη μου. Πήγαμε πάλι στο κτηνιατρίο που εντοπίστηκε ότι εντός σκυλιού υπάρχουν πάνω από 45 σκάγια.
13: Πράγματι την Πέμπτη όλο το χωριό θορυβήθηκε, έγινε αυτή η αποτρόπαια πράξη. Μάθαμε λοιπόν ότι κάποιος πυροβόλησε αυτό το αθώο σκυλάκι. Ένας άνθρωπος πραγματικά επικίνδυνος γιατί εφόσον πυροβόλησε το σκυλάκι. Είναι ικανό να απεγορήσει και άνθρωπο. Ελπίζω οι αρχές να κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Ώρα για βόνη, ώρα να συνδεθούμε με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων των συναδέλφων. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Παθαίνει η διπλωματική κρίση Τουρκία-Ισραήλ μετά το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου που ζητάει Άγκυρα. Τι λέει η Λευκοσία. Στο Κίεβο, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, μήνυμα στήριξης του Βερολίνου στην Ουκρανία. Και συνεχίζονται οι έρευνες για τη Γιάφκα με όπλα και πυρομαχικά έξω από το Βερολίνο. Τι λένε οι αρχές? Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ξεκινάμε το δελτίο με τη νέα όξυνση στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, με τη διπλωματική κρίση να παίρνει νέες επικίνδυνες διαστάσεις. Η Άγκυρα ζήτησε από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η τουρκική κίνηση συνδέεται με την υπόθεση του στολίσχου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, τον οποίο είχε αναχαιτήσει το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα. Πάμε στην ανταποκριτριά μας, Αριάννα Φερεντίνου.
3: Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γιουρλάκ, σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε ποινικό δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης και αφορά σε 35 κατηγορουμένους. Μεταξύ αυτών υπάρχει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός στρατιώτης Αφέκ Μόσκοβιτς, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης στις 14 Ιουλίου για γενοκτονία. Νετανιάχου και Μόσκοβιτς διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, επιβαρυντική στέρηση της ελευθερίας, εκπροθέσεως επίθεση και ξυλοδαρμό, βασανιστήρια, καταστροφή περιουσίας, επιβαρυντικές λαϊλασίες και αεροπειρατεία μεταφορών οχημάτων, ανέφερε το Υπουργείο. Το γραφείο του Νετανιάχου δηλώσε ότι το Ισραήλ δεν εντυπωσιάστηκε από την υποκρισία της Τουρκίας και κατηγόρησε τον πρόεδρο Ερντογάν ως αντισημίτη δικτάτορα που σφαγίασε Κούρδους, υποστηρίζει τη σφαγή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και καταπιέζει τον ίδιο το λαό του. Η τουρκική προεδρία χαρακτήρισε τις δηλώσεις Νετανιάχου ακραίο παραλήρημα και κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι επιδιώκει να αποφύγει την ευθύνη. Η τουρκική πλευρά κατηγορεί το Ισραήλ ότι ακολουθεί μια φτηνή πολιτική λόγω των επικείμενων εκλογών στο Ισραήλ, όπου απειλείται η θέση του Νετανιάχου. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλετ Μπαξελή, σε γραπτή δήλωσή του, ανέφερε: είτε πρόκειται για εκδήλωση ιστορικού επεκτατισμού και περιφρόνησης του νόμου, είτε για απόπειρα στοχοποίησης των επερχόμενων εκλογών, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει αντιπαράθεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γνωρίσει τις απειλές εναντίον της και τις προσπάθειες παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων της.
17: Την ίδια ώρα, πολύ στενά παρακολουθεί και η Λευκωσία τη ραγδαία κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Η νέα όξυνση της αντιπαράθεσης απέκτησε μάλιστα άμεση κυπριακή διάσταση όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία κατέχει τη μισή Κύπρο. Από τη Λευκωσία, ο ανταποκριτής μας Λουκιανός Λυρίτσας.
6: Η νέα όξυνση της αντιπαράθεσης απέκτησε μάλιστα άμεση κυπριακή διάσταση όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία κατέχει την μισή Κύπρο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Είχαμε χθες, γιατί ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αυτά κυριαρχούν και είναι λογικό, αλλά είχαμε χθες τον βασιλιά των Κρήκων, τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος κυνήγησε το ένατο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ. Στις λεπτομέρειες έμεινε τρίτος, ανέβηκε για ακόμη μια φορά βέβαια στο βάθρο με το χάλκινο μετάλλιο.
0: Η βαθμολογία που συγκέντρωσε, το λέω για τους ακροατές που δεν μπορεί να μην είδαν χθες την ΕΡΤ την προσπάθειά του, 14.366, 14.400 πήραν οι δύο αθλητές, ο ένας από την Αρμενία, ο άλλος από τη Ρωσία, που πήραν αντίστοιχα το χρυσό και το ασημένιο.
7: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα πολύ μικρή διαφορά, θέλω να πω, πραγματικά στις λεπτομέρειες κρίσιμη προσπάθεια.
7: Και ο ίδιος δηλώνει, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στα νεανικά του αθλητικά χρόνια, δεν τον πήραν τα χρόνια στη ζωή, αλλά αθλητικά είναι πολλά χρόνια στο προσκήνιο, βάζει στόχο και για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις να επιστρέψει στην κορυφή. Το βράδυ είχαμε στην...
0: Πριν πάμε στο βράδυ, ναι, να τον ακούσουμε.
7: Βέβαια.
0: Ο Λευτέρης Πετρούνιας, μετά και την απονομή του χάλκινου μεταλλίου, έκανε δηλώσεις και είπε αυτό που μας λέει και ο Νίκος Σταματέλος, ότι δηλαδή σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο έρχεται, νομίζω, το φθινόπωρο, θα είναι εκεί παρόν και πάλι.
8: Μάλλον χρειαζόμουν λίγο περισσότερη πίεση μέσα στον αγώνα. Παραχαλαρώσαμε κιόλας, καθυστέρησε κάνα 45 λεπτό και περίμενα, οριακά δεν κοιμήθηκα, όλα καλά. Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ, γιατί χαλαρώσαμε λίγο. Και προς ολοταχώς, θα κάτσω 5 μέρες να ξεκουραστώ, και προς ολοταχώς για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ρότερνταμ. Θα είναι εκεί. Δεν ησυχάζει ποτέ αυτό το παιδί, που δεν είναι καθόλου παιδί, είναι στα 35 του χρόνια.
7: Ακριβώς. νέος, νεότατος, αλλά στον αθλητισμό, ναι. Ξέρεις, κάπου εκεί νομίζω αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει.
0: Όντως, μπράβο και στο Μίλτο Τεντόγλου, Νίκο, έτσι, 8 και 24 στο Diamond League της Λοζάνης, μία ακόμη πρώτη,
7: εντάξει. Ναι, νομίζω δεν ζορίστηκε.
0: Όχι, εύκολο.
7: Έκανε το άλμα όσο χρειάζονταν για να πάρει την πρώτη θέση και αν ένιωθε και πίεση από τους αντιπάλους του, νομίζω ότι θα κάνει ακόμα μεγαλύτερη επίδοση. Έχει δείξει άλλωστε ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Μια μέρα μετά την φοβερή μονομαχία στη Λοζάνη ανάμεσα στον Ντουμπλάντζ και τον Καραλή, ήρθε και ο Τεντόγλου να επιβεβαιώσει ότι είναι το απόλυτο φαβόρι. Και σήμερα έχουμε έναρξη πρωταθλήματος στην Super League. Τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 η πρωταθλήτρια υποδέχεται τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα θα παίξουν Καλαμάτα Άρης. 9.30 ο Ολυμπιακός Ατρόμητος ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και στην Premier League ήδη μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόλι. Με την παρουσία του στην αγαπημένη σου
0: Άρση. Φοβερή αρχή έχει κάνει.
7: Φοβερή αρχή, ναι, και στο Super Cup με την City και χθες.
0: Βασικός και στα δύο μάτς που ανέφερες.
7: Και τώρα είναι σε εξέλιξη.
0: Και χθες, αν δεν κάνω λάθος, οι Βρετανοί δημοσιογράφοι τον έβγαλαν και man of the match.
7: Ναι.
0: Πολλά μπράβο, ναι. Τι να πούμε.
7: Τα σχόλια και από τον προπονητή του είναι τα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, εγκομιαστικά σχόλια.
7: Και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που είναι το πιο δύσκολο, ναι, στον πλανήτη.
0: Είναι εντυπωσιακό πως το παιδί αυτό μπόρεσε να προσαρμοστεί πάντως τόσο γρήγορα και σε μια τέτοια ομάδα. Η Arsenal, θυμίζουμε, είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας.
7: Ναι.
0: Και φαβορεί να το πάρει το πρωτάθλημα.
7: Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να προσαρμοστεί στην Premier League, πόσο μάλλον στην πρωταθλήτρια ομάδα. Και δείχνει σε αυτό το μικρό δείγμα γραφή που έχουμε μέχρι τώρα ότι το μέλλον του ανήκει. Και τώρα είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση τη Hull με τη Manchester United. Με βασικό για τη Χάλη τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Έκανε μια σπουδαία επέμβαση και λίγο αργότερα η ομάδα του πέτυχε και γκολ. Μέχρι να μπουστούν ότι προηγούνταν 1-0 η Χάλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νικό. Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγαζί.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
19: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
25: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
26: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
27: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
4: Πέλα FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM

0: συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
0: Bella FM

ποδές σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις, που σ' έχω κάνει σαν

συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Bella FM

0: ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM

Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 8.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210. Πέλα FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: FM. Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ξαναγύρισες, ε. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

γύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μην χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.